de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε σήμερα 18 Μαΐου. Αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία και ο Ιούλιος, η Γαλάτια και ο Φαϊνός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Ο ήλιος θα ανατείλει 12 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8.

Σας καλωσορίζω λοιπόν στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8, κάτι που κάνουμε κάθε πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, καλοκαιρινές θερμοκρασίες με λίγα συννεφάκια. Αλλά όπως και να έχει, ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λίγα σύννεφα, σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει με ασθενείς ανέμους. Πρόσκυρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως όμως στα βόρεια όρινα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές νεφώσεις από το μεσημεράκι προς το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 12 έως και 26 βαθμούς. Πρωινό ξεκίνημα και θέλω

10 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα στην Ελλάδα, 1 παρά 10 το μεσημέρι στην Αυστραλία. Καλό μεσημέρι να πούμε στους ομογενείς μας που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 του ελληνικού ραδιοφώνου στην Αυστραλία και του Crete Radio Melbourne. Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Σοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα, τρεις τραυματίες χωρίς τις αισθήσεις του ένας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν έτοιμοι να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Μάνα και κόρη τα θύματα του φρικτού τροχαίου στη Ρόδο, άμορφη μάζα το αυτοκίνητό τους. Άστατος καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας για τον υπόλοιπο Μάιο. Αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League χάρη στο 1-1 με την ΑΕΚ. Στην Ξάνθη συναγερμός για πτώση 17χρονης από πεζογέφυρα. Στην Ίδρα μεθυσμένοι μετανάστες επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και εστιατόρα. Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα, νεκρός οδηγός μηχανής. Υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός μετά το 1-1 με τον Πανετολικό στις Σέρες. Στην Κρήτη, αντιπολεμική διαδήλωση και πορεία διαμαρτυρίας στην αμερικανική βάση της Σούδας. Το Ηράκλειο, νεκρός 78χρονος στις γούρνες κοντά στην πρώην αμερικανική βάση. Ο Ακύλας πάτησε Ελλάδα, ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Τραγωδία στο Όκλαντ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σφοδρό τροχαίο. Στην Τουρκία νεκρός ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά από πυροβολισμό.

Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα, τον Θόδωρο Μιχαλόπουλο, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας, η οποία μου γράφει βάλε μια πάολα για το νέο μέλος της ομάδας. Καλημέρα να πω στον Βασίλη Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι χαρούμενος σήμερα, μιας και ο αγαπημένος του Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στην μεγάλη κατηγορία. Ο Βασίλης μου γράφει καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη.

Στην σύλληψη ενός 69χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το Σάββατο το απόγευμα αστυνομικοί της ομάδας Δίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας γυναίκας 24 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε ένα κατάστημα της πόλης όπου ο άνδρας φέρεται να προέβη σε πράξη που προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια της νεαρής γυναίκας. Άμεσα στο σημείο πήγαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι πέρασαν βραχιολάκια στον 69χρονο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

3 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μου γράφει ο 617 από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα και στον Πρόεδρο.

την Αμεσσηνία. Πήρε τηλέφωνο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα νωρίτερα σήμερα. Γιατί αν θυμάστε καλά την περασμένη εβδομάδα είπε ότι θα είναι ο πιο καλός ο μαθητής. Ο πρόεδρος λοιπόν στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους και σε όλους τους πρωινούς ακροατές. Πώς λέει την παρέα ο πρόεδρος? Την παρέα για ξύπνιους. Το θυμήθηκα. Καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα να πω και στον βοηθό του πρόεδρου, τον Νικόλα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από τις 4 χθες το μεσημέρι στο πέραμα στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητρόπουλου στο ρεύμα προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μην αντιστέκεσαι, άνοιξε και το άλλο μάτι σιγά σιγά. Μουσική.

Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Παντελή στον Χλώρακα στην Πάφο της Κύπρου. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα Παντελή μου. Να καλημερίσω και την φίλη μας την Μαριάννα στο όμορφο Ναύπλιο. Καλημέρα Γιώργο Ζωγραφάκη στην Πάτρα μας. Και ο Χριστάρας από την Νέα Κύο στην Αργολίδα είναι και αυτό στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα στην Αργολίδα μας. Ενώ ο φίλος μου ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη είναι στεναχωρημένος. Μου γράφει καλημέρα σε όλους τους πρωινούς, καλημέρα στον πρόεδρο. Τι μας έκανε ο ΠΑΟΚ εχθές, πραγματικά αυτοκτόνησε όπως είπες Σάβα μου, στο είχα πει πριν πόσο καιρό, 3 εβδομάδες, ότι η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα σηκώσει το τρόπαιο. Σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται. Εσύ δεν με άκουγες. Τώρα Σάβα, τι να σου κάνω. Συνεχίζουμε. Ζακλίν Σταματοπούλου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

0: ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ζεστό θα είναι ο καιρό σήμερα, Δευτέρα 18 του Μάη, με σχετικά υψηλέ θερμοκρασίε και λίγα συννεφάκια. Θα έχουμε και άπνοια. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ενώ αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 20 βαθμούς, 16 στην Θεσσαλονίκη, 16 και στην Πάτρα μας, 20 στην Σπάρτη, 22 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε ευρωπαϊκό μπλόκο για την παράνομη αλία από τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο που το έχουν παρακάνει, εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της παράνομης αλίας από Τούρκους ψαράδες και των συνεχών προκλήσεων στο Αιγαίο ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδια για θέματα αλίας και ωκεανών Κώστα Καβή. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το θέμα μείζον για τη χώρα, κάνοντας λόγο για πρακτικές που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα και παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας.
2: Δεν θα μπορούσα να μην θέσω στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα, για την ισιωτικότητα, για τους ψαράδες μας, για την αλληλεία μας, της, σε αυτόν τον τομέα προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάχρηση και την παράνομη αλία, με το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και με την αμφισβήτηση εξ αυτού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όταν αυτό προκύπτει σε σχέση με παραβιάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και με την νόμιμη οδό έχουν διαβιβαστεί σε ένα θέμα το οποίο εμείς θεωρούμε μείζονος σημασίας.
1: Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα στο πεδίο της αλίας, επισημένοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η Ευρώπη να αναλάβει ενεργό ρόλο ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για έναν κρίσιμο παραγωγικό κλάδο της χώρας.
2: Έχουμε πραγματικά προβλήματα τα οποία ζητούμε, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, να ρυθμιστούν αναλόγως. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θα θέλαμε να ρυθμιστούν με βάση την καλή διάθεση που έχουμε όλοι για συνεργασία, αλλά είναι ζωτική σημασία για ένα πολύ σημαντικό κλάδο για μας. Είναι ο κλάδος των αλλιών.
1: Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κώστας Καδής διαβεβαίωσε τη συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της αλίας και των ελέγχων.
3: Η συνεργασία με το Υπουργείο και με τον Υπουργό είναι εξαιρετική και θα βρισκόμαστε στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου για να στηρίξουμε την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και στην Ελλάδα.
1: Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που καταγράφονται διαρκείς καταγγελίες για περιστατικά παρενόχλησης Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, με την Αθήνα να επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκινούν οι εξετάσεις σας σήμερα, Δευτέρα 18 του Μάη. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Τώρα όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα ξεκινήσουν σήμερα και αυτές 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Θυμίζω φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 του Μάη για τους υποψηφίους των γενικών λύκειων και στις 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα.

0: ξυπνάτε.
1: Ένα αξιό πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
3: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: μετράω τα γιατί.
1: Άστα. Άστα, κλείνουν προσωρινά οι σύραγγες στην περιοχή των Τεμπών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα αλλά και προς Θεσσαλονίκη.

0: βόμβα Νορβηγούν. Η Ρωσία, φίλες και φίλοι, δοκίμασε ένα υποβρύχιο όπλο φάντασμα που κόβει το ίντερνετ του ΝΑΤΟ.
1: Ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπάρτ Έιντε προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία δοκίμασε έξω από τις ακτές της Νορβηγίας ένα νέο αόρατο υποβρύχιο όπλο σαμποτάζ σχεδιασμένο να καταστρέφει υποθαλάσσια καλώδια ενέργειας και επικοινωνιών του ΝΑΤΟ χωρίς να αφήνει αποδεικτικά ίχνη. Μία ενδεχόμενη επίθεση στα καλώδια του αρχιπελάγου Σβάλμπαρντ θα νέκρωνε τους ισχυρότερους σταθμούς δορυφορικών επικοινωνιών της Δύσης. Η επιχείρηση καθοδηγείται από τη μυστική ρωσική υπηρεσία βαθέων υδάτων Γκούτζι, η οποία χρησιμοποιεί το κατασκοπευτικό πλοίο Γιαντάρ και το θηριώδες πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Μπέλγκοροντ ως μητρικό σκάφος για ντρόουνς βυθού. Απέναντι σε αυτό το θανάσιμο υβριδικό κίνδυνο, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία έχουν ξεκινήσει εντατική υποβρύχια καταδίωξη, ενώ το Όσλο συμμάχει με τη Ρουμανία ενάντια στη ρωσική παραπληροφόρηση.

Γιώργος Μαζονάκης με τα μάτια να το λες. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Η φιέστα του τίτλου της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στα μπουζούκια, με τους κιτρινόμαυρους να γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλιστα, η κούπα έκανε εμφάνιση στην πίστα. Η ΑΕΚ λοιπόν συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και μετά την φαντασμαγορική φιέστα στην Νέα Φιλαδέλφεια, το Γλέντι μεταφέρθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Το παρόν στο γιορτινό βράδυ έδωσαν ο Μάριος Σιλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει συνέχεια της φιέστας του τίτλου. Η κούπα του πρωταθλητή είχε την τιμητική της, κάνοντας την εμφάνισή της και πάνω στην πίστα. Το πρόγραμμα άνοιξε ο Κωνσταντίνος Άργυρος, ο οποίος συνεχάρει δημόσια την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, δίνοντας το σύνθημα για ένα ξέφρενο κίτρινο μαύρο γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα. Αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος ανέβηκε στην πίστα έχοντας μαζί του την κούπα του πρωταθλήματος και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το Ήλιο Βασίλεμα. Για να το ακούσουμε.

0: είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή τσαγκάρο Δευτέρα να έχουμε. Νεκρή μια 67χρονη στην Αυστρία από επίθεση αγελάδων. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ο 65χρονος σύζυγός της.

0: Χθες το απόγευμα μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα, επαναλαμβάνω, από κοπάδι αγελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Ούμπερλιτς στην Δυτική Αυστρία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τυρόλου. Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίντσμπουργκ, πρόσθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.
1: Αυτή η νύχτα έχει πάθει πίσω από τα αστέρια της κρυμμένα.
0: Δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό στην περιοχή ήταν μαζεμένες σε έναν βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχτηκε την επίθεση. Βλέπετε, οι αγελάδες μερικές φορές αντιδρούν όταν σκύλοι προσεγγίζουν την περιοχή τους, κυρίως όταν θέλουν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους. Αλλά το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν είχε σκύλο εκείνη τη στιγμή, όπως πρόσθεσε η αστυνομία.

0: Συναγερμός ήγησε στις αρχές της Εύβοιας, καθώς τρεις περιπατητές χάθηκαν χθες το βράδυ. Ειδικότερα λίγο πριν από τις 10, δύο άντρες και μία γυναίκα, 10 το βράδυ έτσι, έχασαν τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Ωστόσο, έπειτα από λίγη ώρα, ο συναγερμός έληξε, καθώς οι τρεις περιπατητές κατάφεραν να επαναπροσανατολιστούν σε εξαιρετική κατάσταση, χωρίς να υπάρχει ανησυχία. Ευτυχώς για αυτούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, από τον Εύρο έστειλε σαφές μήνυμα. Τα ελληνικά σύνορα είναι αδιαπραγματευτά.
1: Αυστηρό μήνυμα για την προστασία των εθνικών συνόρων έστειλε από τον Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας στους Κήπους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως τα ελληνοτουρκικά σύνορα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και προστατεύονται με απόλυτο τρόπο από την χώρα.
2: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο.
1: Κατά την επίσκεψή του ενημερώθηκε για τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του φυλακίου, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη και στρατιώτες που υπηρετούν στην παραμεθόριο περιοχή. Ο κύριος Τασούλας εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας

0: ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής.
1: Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
0: Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το Δέλτα του Εύρου, το οποίο χαρακτήρισε οικολογικό θησαυρό και όριο προς Ανατολάς.
1: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Στασούλας πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στον Εύρο με αφορμή τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης και αναμένεται το Σαββατοκύριακο να βρεθεί σε Σουφλί και Διδυμότυχο.

0: Ακούσατε τι είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, κατά την επίσκεψή του στον Εύρο. Πήγε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Παραμεθόριο μαζί με όλη αυτήν την κουστοδία ανθρώπων, τα έξοδα των οποίων τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, για να πει τι? Ότι τα ελληνικά σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Άντε γεια για τη γαρμπή.
1: Δεν μπορώ να παραμιλάω και στην γη πια να μην πατάω.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάπως αλλιώς το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω, εγώ είμαι Πόντιος και Χαζός. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.

ένας άλλος πρόεδρος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Για το Ιράν ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος πιέζει, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μάλιστα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανάρτησε το νέο απειλητικό του μήνυμα κατά του Ιράν λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπένιαμιν Νετάνιαχου.

0: Ο φίλος μας ο Χρήστος Πάλας μου γράφει: γιατί απορείς ρε φίλε, θα μπορούσαν τα σύνορα να ήταν διαπραγματεύσιμα, μου γράφει ο Χριστάρας. Απορώ γιατί δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα, Χρήστο μου. Πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Εύρο, στην Παραμεθόριο, μαζί με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, τα έξοδα των οποίων τα πληρώνετε εσείς και εγώ, για να μας πει τι? Ότι τα ελληνικά σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αυτό είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και καλά έκανε ο άνθρωπος, αλλά what's new pussycat που λένε στο χωριό μου. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Παιδιά, πεινάτε!
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Πέρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό

Σαν σήμερα 18 Μαΐου του 1821, στα δολιανά της Κινουρίας, ο Νικηταράς βρέθηκε απέναντι σε ισχυρότερες Οθωμανικές δυνάμεις και κατάφερε να τις αποκρούσει. Η μάχη έγινε ένα από τα επεισόδια που ενίσχυσαν τη φήμη του στα πρώτα βήματα της Ελληνικής Επανάστασης και συνδέθηκε με το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, με το οποίο πέρασε στην λαϊκή μνήμη. Ο Νικηταράς, κατά κόσμον Νικήτας Σταματελόπουλος, δεν ήταν μια τυχαία μορφή του αγώνα, ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καθώς η μητέρα του ήταν αδελφή της γυναίκας του γέρου του Μοριά. Η νίκη στα Δολιανά τότε δεν ήταν μόνο στρατιωτική επιτυχία, αλλά και μια νίκη ψυχολογίας σε μια εποχή όπου οι επαναστατημένοι Έλληνες το είχαν ανάγκη από σύμβολα. Ο Νικηταράς έγινε ένα σύμβολο του αγώνα, ένας μαχητής που στάθηκε απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις. Έτσι αυτό, για κάποιους που φωνασκούν και λένε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα, λες και θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό.

0: Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Τουρκί επιχειρεί να εμφανίσει την Ελλάδα σε κατάσταση πανικού και προβληματισμού στο Αιγαίο αναφορικά με την συμφωνία της τουρκικής εταιρείας Baykar με την γαλλική Safran. Πάμε να ακούσουμε.
1: Προκλητικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Τουρκί παρουσιάζει τη συμφωνία Baykar-Safran ως την απόλυτη ανατροπή των ισορροπιών, ισχυριζόμενο ότι η ενσωμάτωση των γαλλικών ηλεκτροοπτικών Euroflir στα Bayraktar TB2 ακυρώνει την επιχειρησιακή αξία των ελληνικών UAV Patroller. Οι Τούρκοι επιτίθενται στο ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρές τεχνικές καθυστερήσεις, ειδικά στο σύστημα διασύνδεσης Link-16. Το δημοσίευμα εκμεταλλεύεται ακόμη και γαλλικές ακυρώσεις παραγγελιών για τα Patroller, προκειμένου να σπείρει αμφιβολίες για την επιλογή της Αθήνας. Το προπαγανδιστικό μπαράζ της Άγκυρας επιχειρεί να εμφανίσει την Ελλάδα σε κατάσταση πανικού και προβληματισμού στο Αιγαίο, την ώρα που η Baykar καρπώνει τη γαλλική τεχνολογία. Η στρατηγική συμφωνία της τουρκικής Baykar συμφερόντων του γαμπρού του Ερντογάν με τη γαλλική αμυντική εταιρεία Safran για την ενσωμάτωση του ηλεκτροοπτικού σταθμού Euroflir 410 στα ντρόνους Bayraktar TB2 αποτελεί βαρύ πλήγμα για την Ελλάδα. Η Safran προωθεί τα συστήματα αυτά ως προϊόντα χωρίς ITAR, επιτρέποντας την Άγκυρα να παρακάμψει τους αμερικανικούς ελέγχους και να γιγαντώσει τις εξαγωγές της. Η συνεργασία αυτή, που απειλεί να επεκταθεί στα Κίνσι και Κίζι Λέλμα, υπογράφεται λίγο μετά την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Δημιουργείται το οξύμορο σχήμα σε περίπτωση σύγκρουσης τα τουρκικά ντρόουνς να στοχεύουν Έλληνες στρατιώτες με γαλλική τεχνολογία την ώρα που το Παρίσι υπόσχεται συνδρομή. Η Αθήνα οφείλει να πετήσει άμεσα σε ανώτατο επίπεδο την ακύρωση της συμφωνίας.

στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε το επιβατικό σκάφος Κάλυμνος Dolphin μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά την διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφου στο λιμάνι χθες. Το Κάλυμνος Dolphin εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στο σύστημα πηδαλιουχίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επιστροφή του στην Κάλυμνο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, φίλες και φίλοι. Καλά μου πρωινάκια με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λίγα συννεφάκια. Θα έχουμε και άπνοια. Ενώ η θερμοκρασία δεν πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα, θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς.

0: Νίκος Βέρτης, σ' αγαπάω. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Να έχουμε τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Να πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Καλημέρα από την Ελλάδα, Μιχάλη. Καλησπέρα στην Ουάσιγκτον. Στην συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο, δεν συζητήθηκε μόνο το θέμα του πολέμου με το Ιράν, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Μιχάλη, δεν έκρυψε τα λόγια του. Μάλιστα, μόλις οι δύο άντρες συναντήθηκαν, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι οι δύο υπερδυνάμεις θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε πόλεμο.
1: Καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Σωστά το λες, ο κύριος Τραμπ ομολόγησε ότι συζήτησε με το ΣΥ εκτεταμένα το πρόβλημα και το θέμα της, συζήτησαν και το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, αλλά πάνω απ' όλα της πωλήσης όπλων. Διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πώληση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις. Μία ενέργεια όμως που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, ας την πούμε έολη, στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδεστήσεις, το Πεκίνο θεωρεί τη Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από τη Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του Σι στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Μιχάλη, με την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος σίγουρα θα βρει πάνω στο γραφείο του ένα σημαντικό πακέτο με πολεμικό υλικό που θέλει να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή Ταϊβάν. Τι θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος επ' αυτού μετά από την συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον Κινέζο Πρόεδρο? Τι ξέρεις επ' αυτού, Μιχάλη Ιγνατίου?
1: Όντως υπάρχει στο Βαλόφι στο πακέτο αυτό. Το βασικό ερώτημα νομίζω είναι αυτό. Μετά την προειδοποίηση του Πρόεδρου της Κίνας θα υπογράψει τη στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊβάν? Στο προεδρικό αεροπλάνο έκανε δηλώσεις. Είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το αν θα προχωρήσει ή όχι. Δήλωσε ότι θα πάρει μια απόφαση κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω, είπε, ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που θα βρίσκεται 10.000 χιλιόμετρα μακριά μας.
0: Και πολύ σωστά το λέει. Μιχάλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, πλέον είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί και πάλι με το αγκάθι, εντός εισαγωγικών, που λέγεται Ιράν. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς αναφέρουν ότι στο μυαλό του Τραμπ υπάρχει η πιθανότητα επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι απόλυτα ορθό που είπες. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής. Δήλωσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη. Την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια, και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό, που βεβαίως δεν θα είναι. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και απάντησε: δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν του ζήτησα να ασκήσει πίεση, επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω ότι θα το κάνει, εννοεί θα ασχοληθεί. Θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών. Προμηθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά. Τέλος, ρωτήθηκε και αρνήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι ο ΣΥ είναι δικτάτορας. Είπε: δεν το σκέφτομαι. Είναι ο ηγεμόνας. Είναι ο πρόεδρος της Κίνας. Πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις. Το σέβομαι. Είναι πολύ έξυπνος. Αγαπά τη χώρα του. Τον σέβομαι. Αν είναι δικτάτορας, αυτό είναι δικό σας θέμα να το καταλάβετε, είπε στους δημοσιογράφους.
0: Να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Ιγνατίου. Καληνύχτα στην Ουάσιγκτον. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: είναι καλό.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app, με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Ω, τέλειο.
1: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Παιδιά, πεινάτε!
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
3: Σπαγγέτι! Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό...

0: Τις 7 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Να έχουμε ακουμερία Ελληνίδου. Υποκρίνεσαι να καλημερίσω τον ραδιοφωνικό μας φίλο τον Σταύρο στην Μεσσηνία, στην Πυλαλίστρα συγκεκριμένα.
1: Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι.
0: Μία ακόμα δέσμευση καινή περιεχομένου για την δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Στα κάγκελα η τοπική κοινωνία κακήν κακός έφυγε το κλιμάκιο του Υπουργείου από τις μαλάδες στην Κρήτη.
2: Μία ακόμη καινή περιεχομένου δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο και αυξημένη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων καταγράφει η τοπική κοινωνία της Κρήτης την ώρα που οι μεταναστευτικές δωρές φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με σχεδόν καθημερινές αφίξεις. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε:
3: αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.
2: Μια διαχείριση, ωστόσο, η οποία εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καμία ενίσχυση, χωρίς υποδομές και χωρίς σχεδιασμό. Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας, όπου θα γίνεται η καταγραφή των συλληφθέντων από το λιμενικό, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί ακόμη χώρος για την περιοχή του Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει διάλογος με την τοπική κοινωνία είτε την τοπική αυτοδιοίκηση που παραμένει θεατής. Οι κάτοικοι των Μαλάδων, ωστόσο, όπου φάνηκε να στρέφεται το βλέμμα του Υπουργείου, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί η χρήση των εγκαταστάσεων της Ένωσης Ηρακλείου για το σκοπό αυτό.
4: Είδα από το παράθυρο μου 5-6 ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν εργάτες, φαινόταν. Κατάλαβα ότι είναι αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και τα site, από τις υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι ήρθαν να ελέγξουν το χώρο. Ειδοποίησα λοιπόν κάποιους γείτονες, γιατί όλα αυτά γίνανε σε χρόνο πολύ μικρό. Κατεβήκαμε κάτω, του συνόδευε ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος έκανε ξενάγηση στο χώρο. Δεν μας απάντησαν τίποτα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν είπαν τίποτα. Όταν είπαμε στον κύριο Γαβαλά ότι έχει δεσμευτεί, ότι από τη στιγμή που ο Δήμος και η Περιφέρεια διαφωνούν με το να γίνει εδώ η δομή, ο κύριος Γαβαλάς το αρνήθηκε.
2: Μετά τις τραγελαφικές σκηνές με κατοίκους της περιοχής των Μαλάδων να εκδιώκουν κακήν κακός στο κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης εξακολουθούν να δηλώνουν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, περιμένοντας ανακοινώσεις από το Θάνο Πλεύρη, με τον οποίο θα συζητήσουν το φλέγον για την Κρήτη θέμα μέσω τηλεδιάσκεψης τα επόμενα 24 ώρα.
4: Να γίνει διαβούλευση. Η εποχή το αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
5: Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων των κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
2: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο.
3: Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές της ενδοχώρας, ενώ όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία θα οδηγούνται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας.
2: Ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει επικοινωνία με τη Λιβύη για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών από τη συγκεκριμένη χώρα.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Πήγε λοιπόν το κλιμάκιο του Υπουργείου στις Μαλάδες στην Κρήτη και οι κριτικοί τους πήραν στο κυνήγι από ό,τι ακούσατε. Ζαφύρης Μελάς, για τσιγάρα θα βγω.

πλήρωναν με πλαστά χαρτονομίσματα σε μίνι μάρκετ, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων. Σε λίγο, εδώ στο πρωινό ξεκίνημα, θα το ακούσουμε και αυτό.

Ζαφύρης Μελάς. Για τσιγάρα θα βγω. Ζαφύρης Μελάς, με καταγωγή από την Ξάνθη. Μεγάλωσε και αντρώθηκε στην Θεσσαλονίκη και πριν καθιερωθεί σαν λαϊκός τραγουδιστής, έκανε όλες τα επαγγέλματα που υπάρχουν. Μάλιστα, ο Ζαφύρης Μελάς υπήρξε ίσως ο καλύτερος φυλαδόρος στην Θεσσαλονίκη. Φυλαδόρος είναι αυτός που ανοίγει φύλλο για μπουγάτσες, για σφολιάτες κλπ. 7 και 27 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

7 και 33 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.

Το περασμένο Σάββατο βρέθηκα για μια κοινωνική υποχρέωση που είχα στην Αναβρητή στη Λακωνία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει σε αυτό το μέρος. Μιλάμε φανταστικό, μια μικρή Ελβετία. Εγώ ξετρελάθηκα πάντως. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχετε χρόνο, θα έχετε όρεξη, κάντε μια βολτούλα στην Αναβρητή, στην Λακωνία. Είναι περίπου μισή ώρα από την πόλη της Σπάρτης. Θα ενθουσιαστείτε.

Καλημέρα στην Αχαΐα και στην κυρία Σοφία μας. Καλημέρα Γιάννη μου, Άργους. Γεια σου Νικόλα μου, Σπέτσες. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα.

βγάλω. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα. Τσάκαρο Δευτέρα. Πάντα ήταν μια δύσκολη Δευτέρα για μένα, δεν ξέρω για σας. Από μικρό παιδί, ρε παιδάκι μου, όταν σου ρούπανε την Κυριακή, με έπιανε μια μελαγχολία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

Μέση Ανατολή, Τραμπ και Νετανιαχού δηλώνουν έτοιμοι να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα, τρεις τραυματίες χωρίς τις αισθήσεις τους ο ένας. Μάνα και κόρη τα θύματα του φρικτού τροχαίου στη Ρόδο, άμορφη μάζα το αυτοκίνητό τους. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας για το υπόλοιπο του μήνα. Αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League χάρη στο 1-1 με την ΑΕΚ. Στην Ίδρα μεθυσμένοι μετανάστες επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και σε εστιατόρα. Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα, νεκρός οδηγός μηχανής. Υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός μετά το 1-1 με τον Πανετολικό στις Σέρες. Κρήτη, αντιπολεμική διαδήλωση και πορεία διαμαρτυρίας στην αμερικανική βάση της Σούδας. Στο Ηράκλειο νεκρός 78χρονος στις Βούρνες κοντά στην πρώην αμερικανική βάση. Τραγωδία στο Όκλαντ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σφοδρό τροχαίο. Επιχείρηση διάσωσης για 65χρονη τουρίστρια στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά. Τουρκία, νεκρός ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά από πυροβολισμό. Στο Γαλάτσι συνελήφθη μεθυσμένος άνδρας που κάρφισε το όχημά του σε τρία αυτοκίνητα. Τραγική κατάληξη στην Κοζάνη, βρέθηκε νεκρός ένας 78χρονος αγνοούμενος.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, 17 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Να σας πω τώρα ότι ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα σήμερα την περιοχή Λιουζόου στην αυτόνομη περιοχή Γκουάνγκσι της Ανώτιας Κίνας, προκαλώντας την κατάρρευση κατοικιών και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν καταρρεύσει 9 σπίτια, ενώ 2 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί ευτυχώς ζωντανοί. Τα τοπικά δίκτυα κάνουν λόγο για 2 ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμια των κτηρίων. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών βλέπουμε να φέρνουν πιο κοντά τις ανακοινώσεις των νέων πολιτικών φορέων, Σωτήρη Σταθόπουλε. Η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου και ο Αλέξης Τσίπρας πιθανότατα στις 26 του Μάη. Σωτήρη.
1: Είναι λογικό καθώς όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα εκλογικό φθινόπωρο. Όλοι οι ημερομηνίες δίνουν και παίρνουν για το πότε θα στηθούν οι κάλπες, οπότε τα νέα κόμματα ετοιμάζονται και επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Έχουμε αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, τα αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη από τη Μαρία Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση 26 του μήνα, όπου θα ανακοινώσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα πλέον, και οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν στο πολιτικό πεδίο και κυρίως στην κεντροαριστερά, καθώς υπάρχει μεγάλη αγωνία τόσο στη Νέα Αριστερά όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές που θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τα δύο αυτά κόμματα. Είδαμε την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς και αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Το ζήτημα είναι, και εκεί δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του Αλέξη Τσίπρας, ποιοι από τους βουλευτές και τα στελέχη που θέλουν να προσχωρήσουν, ποιοι πραγματικά θα πάνε στο νέο του πολιτικό εγχείρημα.
0: Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Σταθόπουλο, να του ευχηθώ καλή εβδομάδα. Ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτησή του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη άφησε αιχμές εναντίον των τεχνοκρατών, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του και για τις δημοσκοπήσεις.
2: Το γενετικό μας υλικό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφοράς από το δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία. Ο Νίκος Μπραντίτσας μου γράφει: καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Καλημέρα, Έλληνες. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα στη Λακωνία μας.

Πάμε τώρα στην Κρήτη. Πλήρωναν με πλαστά χαρτονομίσματα σε μίνι μάρκετ, σε περίπτερα και πρατήρια καυσίμων. Στην Αμουδάρα Ηρακλείου είχαν να πάρει αυτά τα μαγαζιά μπάριζα και πλήρωναν με πλαστά

0: Μοίραζαν πλαστά χαρτονομίσματα σε μίνι μάρκετ, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων. Τα μέλη της συμμορίας, που πιάστηκε κυριολεκτικά στα πράσα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, μετά από επανειλημμένα κρούσματα εξαπάτησης ανυποψίας των πολιτών. Τις κινήσεις τους κατέγραψαν καρέ-καρέ κάμερες των καταστημάτων στα οποία χτύπησαν την ηχήση ο συναγερμός στην Ελλάς. Δύο ενήλικες και τρεις ανήλικοι από χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου πίστεψαν ότι η δράση τους θα περάσει απαρατήρητη, όμως κατέληξαν τελικά όλοι με χειροπέδες. Πρόλαβαν να διαθέσουν 10 πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, ενώ είχαν κάνει ακόμη 4 απόπειρες που έπεσαν στο κενό, καθώς η είδηση για νεανική συμμορία που πληρώνει με μαϊμού χαρτονομίσματα κυκλοφόρησε γρήγορα ανάμεσα στους επαγγελματίες των συγκεκριμένων κλάδων. Τουλάχιστον ένας εκ των κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε σε καμία περίπτωση ότι τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά, ενώ όλοι τους αρνούνται την κατηγορία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ουσιαστική κατηγορία είναι η κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Πέραν τούτου, ουσιαστικά τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας μας είναι άγνωστα μέχρι και αυτή τη στιγμή.
2: Ο πελάτης σας πώς εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση?
1: Όλοι έχουν την ίδια κατηγορία και εξ όσων γνωρίζω τους αποδίδεται επίσης η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Κάτι το οποίο βέβαια θα πρέπει να το αναλυθούμε ευθέως εξ αρχής. Η εγκληματική οργάνωση απαιτεί τουλάχιστον διάρκεια χρόνου. Στοιχείο το οποίο ελείπει από την παρούσα κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό πραγματικά σαν κατηγορία θα πέσει.
0: Οι κατηγορούμενοι αγόραζαν μικροπράγματα όπως τσιγάρα, φορτιστές, τυρόπιτες είτε μικρές ποσότητες καυσίμων. Πλήρωναν με τα πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και έβαζαν τα ρέστα στην τσέπη, βγάζοντας μεροκάματο στην πλάτη των θυμάτων. Σε δύο από τις περιπτώσεις τα πλαστά χαρτονομίσματα εντοπίστηκαν όταν οι εισπράξεις των καταστημάτων έφτασαν στην τράπεζα και παρακρατήθηκαν στα ATM. Οι κατηγορούμενοι νίκιαζαν αυτοκίνητο, ένα χαρακτηριστικό κόκκινο Fiat, ενώ έφτασαν ακόμη και στο σημείο να δανειστούν αυτοκίνητο από ανυποψίαστο, όπως φαίνεται, συγγενή τους, ώστε να βγουν παγανιά. Οι κατηγορούμενοι, δύο ενήλικες και τρεις ανήλικοι από χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, συνελήφθησαν σε πρατήριο στην Αμουδάρα όταν εντοπίστηκαν σε ένα από τα μπλόκα που είχαν στηθεί. Κρυμμένα καλά μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 925 ευρώ και δύο ακόμη πλαστά χαρτονομίσματα, ενώ μαζί τους συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα ενός εκ των ανηλίκων.
1: Λέμε αρχικά ότι για τον άνθρωπο που υπερασπίζομαι αρνείται την κατηγορία, όλα τα υπόλοιπα σε αργότερα, σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους βαρύτατη δίωξη. Αφορά σε διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
3: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που

6 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια καταπληκτική Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν να κάνετε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα στις 5:30. Καλή σας μέρα.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και να διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Ευχαριστώ για την επόμενη ώρα. Θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

18 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε κυρίως σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, λίγο παρακάτω από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι στους 12. Η άνεμη θα πνέουν με ταχύτητα 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, κυρίως ηλιοφάνεια θα έχουμε και εδώ. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με καμιά τοπική βροχούλα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Αττική από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 επίσης.

Πραγματικά ενδιαφέρουσα θα είναι η περίοδος που ακολουθεί, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ουσιαστικά μείναμε με την αίσθηση ότι ξεκίνησε και η μάχη της επόμενης μέρας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει πλέον ξεκινήσει κανονικά και μάλιστα για τα καλά, ανεξάρτητα το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται το σημείο τερματισμού της. Οι επίδοξοι παίκτες της επόμενης ημέρας στη μετά Μητσοτάκη εποχή έχουν ήδη λάβει θέσεις και έχουν ξεκινήσει να ξεδιπλώνουν τις πολιτικές πλατφόρμες, ιδεολογικές ατζέντες και να εκπέμπουν το δικό τους διακριτό στίγμα. Ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την καραμαλιλογενή λογική εντός Νέας Δημοκρατίας, λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που επιβεβαίωσε με εμφαντικό τρόπο και στο συνέδριο υπό το ένθερμο χειροκρότημα του ακροατηρίου που παρακολούθησε την ομιλία του. Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος έχει αρχίσει να κοιτάζει την επόμενη μέρα. Το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα έδωσε μέσα από την ομιλία του στο συνέδριο και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, για τον οποίο η στήριξη και η συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι δεδομένη, αλλά διεκδικεί για τον εαυτό του μια διακριτή πολιτική ταυτότητα με παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν κι άλλες το επόμενο διάστημα, να πυκνώσουν δηλαδή.

κάποιες οι αναφορές του στην όλη Νέα Δημοκρατία, στη Μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στον ιδρυτή του κόμματος Κωνσταντίνο Καραμαλή και στους πρώην αρχηγούς της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φτάνοντας και στον νυν πρόεδρο του κόμματος βέβαια. Όσο για τον έτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδης, ειδική του ομιλία στο συνέδριο, ο οποίος σταθερά λειτουργεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα ως μπροστινός του Μεγάλου Μαξίμου, θέλησε να δείξει για άλλη μια φορά την ταύτισή του με τον σημερινό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα λέει ο Γεωργιάδης αυτός, που έχει πει τα μίδια όσα για τον Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία βέβαια.

μιλήσω για τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, που εδώ και καιρό στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας εισπράτεται ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως συνέχεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Στη δική του ομιλία θέλησε να εκτοξεύσει βέλη για τις διαφοροποιήσεις και τις πλατφόρμες των άλλων επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας.

είπε μάλιστα πως η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους και πως οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Από τη δική του πλευρά, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, που τοποθετείται στην εσωκομματική σκακέρα της επόμενης μέρας και αυτός, εστιάζοντας το ζήτημα των αρχών και των αξιών της παράταξης, έθεσε θέμα αλλίωσης της ταυτότητάς της, τονίζοντας ότι η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν. Με όλα αυτά, και κυρίως με τις αναφορές του Γεωργιάδη περί κατοχής από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου και του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, πολύ λιγότερο του Γιώργου Πανδρέου γιατί ήταν και μικρός ο χρόνος. Είμαι πάρα πολύ περίεργος πως αισθάνονταν οι πασοκογενείς υπουργοί της κυβέρνησης με όλα αυτά τα βέλη που δέχονταν οι κυβερνήσεις, οι οποίες συμμετείχαν και είχαν και πολύ σημαντικούς ρόλους. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Φλωρίδης, ακόμα και ο κύριος Πυρακάκης. Και προφανώς ο προσφάτως, έτσι, νεοφώτιστος, πώς να το πω, προσελθόν στο κόμμα το κυβερνητικό, που από πράσινος έγινε γαλάζιος, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Είναι και εντοπιότητα.

και κάποια ακόμα, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ονόματα. Είναι περίεργο, το είμαι πραγματικά περίεργος για το πώς αισθάνονταν εκείνη την ώρα. Είτε με τις επιθέσεις του Άδων Γεωργιάδη στις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών, των προηγούμενων δεκαετιών του ΠΑΣΟΚ, στις οποίες ήταν συμμετοχή, είχαν συμμετοχή και ήταν κρίσιμοι παράγοντες, όσο και στα καρφιά του Πιερακάκη για την αλλαγή του DNA της παράταξης. Ο οποίος πρωτίστως θα έπρεπε να κοιτάξει τον εαυτό του, βέβαια.

λέγαμε ότι είναι ενδιαφέρουσα πολιτικά η επόμενη χρονική περίοδος. Το Πασόκ ετοιμάζεται για σύγκρουση με την κυβέρνηση και για τα κόκκινα δάνεια. Μετά την σκανδαλολογία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Έβγαλε μπροστά και την, και την περίεργη, όπως χαρακτηρίζεται, εν πάση περιπτώσει, συναλλαγή του υφυπουργού του κ. Σπανάκη με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε αυτό. Και τώρα ξεκινάει για τη σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Είπαμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα βέβαια η συνέχεια, γιατί και η Μαρία Καριστιανού ετοιμάζεται να ανακοινώσει μεθαύριο τον πολιτικό της φορέα. Και μερικές μέρες αργότερα το ίδιο θα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο. Θέλει να τον κόψει και από τα όργανα και εκεί θα γίνει το μάλευρά σε, μαθαίνουμε. Αλλά αυτά σας τα φιλάμε για να σας τα πούμε και στην ώρα τους.

0: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως για τα κρίσιμα ζητήματα με τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Γιώργο Μόρο. Κύριε Μόρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καρπουνιαρίκη.
0: Λοιπόν, είδατε, παρακολουθήσατε καθόλου το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες?
1: Ναι, βεβαίως το παρακολούθησα, γιατί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει άμεση σχέση με κυβερνητικές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Είχα την υποχρέωση αλλά και την επιθυμία να παρακολουθήσω. Θα μας πει ο Πρωθυπουργός, βεβαίως παρακολούθησα.
0: Ναι, ωραία. Αφού το παρακολουθήσατε λοιπόν και εσείς και εγώ και προφανώς πολλοί από τους ακροατές μας, θα ήθελα να μου πείτε σε τι συμπεράσματα καταλήξατε. Δηλαδή, αν γίνατε σοφότερος, αν είδατε, εν πάση περιπτώσει, φως στο τι ακριβώς θα κάνει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα, αν διαπιστώσατε ότι υπάρχει διάθεση να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου ή όχι.
1: Αυτό που διαπίστωσα, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε σε κανένα κρίσιμο ερώτημα. Τι εννοώ? Και θα μείνω σε 2-3 πράγματα και πιστεύω ότι θα καλύψω απόλυτα την ερώτησή σας. Μένω σε ένα λυπάμαι, το οποίο θα το αναπτύξω, και σε ένα δυστυχώς. Το λυπάμαι γιατί ήρθε, για την οικονομία, για την ακρίβεια. Λυπάται ο Πρωθυπουργός της χώρας, λες και είναι ένας παρακολουθητής μιας άλλης χώρας που λυπάται για το κατάντημα της Ελλάδας. Για ποιο λυπάται? Για τις κυβερνητικές πολιτικές, για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας? Μήπως δεν είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός της Ελλάδας λοιπόν? Ποιος είναι ο Πρωθυπουργός? Για ποιον λυπάται? Για τον εαυτό του λοιπόν λυπάται? Επιτρέπεται ο Πρωθυπουργός της χώρας να λέει λυπάμαι για την ακρίβεια? Γιατί? Για τα καρτέλ που έχει δημιουργήσει στις τράπεζες? Για τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, τους παρόχους μάλλον ηλεκτρικής ενέργειας? Για την καρτελοποίηση όλη αυτή που έχει δημιουργηθεί για να συσσωρεύσει την οικονομία σε 5-10 ημετέρους δικούς τους? Γιατί λυπάται? Βγάζει τον εαυτό του λοιπόν ο Πρωθυπουργός έξω από το κάδρο? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κάθε Έλληνας και ψηφοφόρος και φορολογούμενος και πολίτης θα πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του και να αναρωτηθεί για ποιον λυπάται ο Πρωθυπουργός. Μήπως πάλι φταίει ο Έλληνας πολίτης και λυπάται τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι Έλληνες πολίτες εν αγνία του Πρωθυπουργού?
0: Εν τω μεταξύ είναι και, ξέρετε κύριε Μωρό, είναι και 7 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας. Δηλαδή, άμα έλεγε λυπάμαι, αλλά είχε αναλάβει πέρσι, θα μπορούσε ενδεχομένως και κάποιος να το αντιληφθεί αυτό, να πει προφανώς ο άνθρωπος δεν πρόλαβε, δεν πρόκαμε. Ένα χρόνο είναι, ναι, 6 μήνες, όχι 7.
1: Είναι και κάτι άλλο. Ναι. Λυπάμαι. Άρα λοιπόν διαπιστώνει κάποια πράγματα. Κάνει αυτά τα πράγματα για τα οποία λυπάται. Ποιος είναι ο κυβερνήτης αυτού του τόπου? Ποιος? Τι κάνει? Λυπάμαι. Απαλλάσσεται, είναι άμυρος ευθύνης επειδή λυπάται? Δηλαδή βγαίνει έξω από το κάδρο επειδή λυπάται? Τι να το κάνουμε? Δεν μας ενδιαφέρει αν λυπάται. Εμείς θέλουμε λύσεις. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε φτώχεια. Και ο Πρωθυπουργός λυπάται για τις κυβερνητικές επιλογές της δικές. Λες και είναι άλλος Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο ότι λυπάται, αλλά αφού διαπιστώνει, δεν κάνει και κάτι για να λύσει τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι για να λύσει τα προβλήματα. Το δεύτερο που ήθελα να μείνω είναι σε αυτό που σας είπα, στο δυστυχώς. Το δυστυχώς αφορούσε τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Θυμάστε με τι έμφαση υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στην Ουκρανία?
0: Νομίζω όλοι το θυμούνται.
1: Αδειάσαμε τις αποθήκες τις δικές μας και δώσαμε στην Ουκρανία για να έρθει ο Ζελένσκι να μας γεμίσει το Ιόνιο και δεν ξέρω τη Μεσόγειο και το Αιγαίο με drones απ' τη μια, και απ' την άλλη στη συμπαραγωγή, την κουβέντα που έγινε για τη συμπαραγωγή drones με την Ελλάδα και την Ουκρανία, να απαγορεύσει, λέει, γιατί οι Τούρκοι είναι φίλοι του, να χρησιμοποιούνται τα ντρόουν στα οποία θα παραχθούν στην Ελλάδα κατά της Τουρκίας. Και εμείς τώρα λέμε πιστικώς κάτι για το οποίο φώναζε η ελληνική λύση, αν θυμάστε, και έλεγε και σε σχέση με το πετρέλαιο, ότι τώρα πάρουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Τώρα να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν είναι στρίμα στη Ρώση. Και εάν σε περιπτώσει οι μονοπωλιακές πολιτικές, ναι, είναι καταδικαστές γιατί είναι μονοπωλιακές πρακτικές και μέθοδοι. Κλείνουμε λοιπόν το ένα μονοπόλιο που λέγεται Ρωσία και ανοίγουμε ένα άλλο μέσω της Αμερικής, όπου το πετρέλαιο το αγοράσουμε 10-15 φορές παραπάνω. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Και αν έχω το χρόνο.
0: Έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα.
1: Ωραία. Να πούμε και κάτι άλλο λοιπόν. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Κατάλαβε τι είπε? Ποιος θα σηκώνει, λέει, το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα?
0: Αυτό είχε, συγγνώμη να μου επιτρέψετε, θα πάρω και εγώ λίγο από τον χρόνο για την απάντησή σας, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν και κλεμμένο. Αυτό ήταν κλεμμένο από ένα σποτ της Χίλαρη Κλίντον όταν κατέβαινε σε ισοκομματικές με τον Ομπάμα, και δεν είναι και καλό για το Μητσοτάκη, γιατί τότε έχασε η Χίλαρη Κλίντον από το σποτάκι εκείνο εκεί, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 τη νύχτα. Ναι, πείτε.
1: Και ήταν κύριε Καρβουνιάρη, αν τα ανατρέξετε και το σχολείστε, είναι και πιο παλιό. Και η Κλίντον το είχε κλεμμένο από τον Κίσιγκερ.
0: Ναι, σωστά. Ναι, το είχε διατυπώσει λίγο διαφορετικά. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για πολιτική φτώχεια. Αναπαράγουμε, φοράμε ένα πουλόβερ το οποίο το έχουμε ξεχυλώσει με φράσεις, με εκφράσεις, με πολιτικές, οι οποίες είναι δοκιμασμένες, έχουν αποτύχει και δεν έχουμε. Μα δεν έχουμε και έχουμε φτώχεια σε λέξεις. Έχουμε φτώχεια σε ατάκες. Αλλά δεν κατάλαβε ο Πρωθυπουργός όμως, ίσως, και κάτι άλλο, ότι χρησιμοποιώντας αυτή την έκφραση, γιατί εσείς που ασχολείστε με την επικαιρότητα, τα πολιτικά, εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, okay, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κλειδωμένη φράση Κλίντον. Ο απλός ο κόσμος, ξέρετε τι θα πει, κύριε Καρβουνιάρη, ότι ο Πρωθυπουργός αλλάζει τα βίσματα στο τηλεφωνικό κέντρο για τις επισυνδέσεις. Γι' αυτό θα σηκώνει τα τηλέφωνα, κύριε Καρβουνιάρη, και τις λέμε τώρα επισυνδέσεις. Δηλαδή τι κάνουμε, ωραιοποιούμε τι, την κατασκοπία? Γιατί δεν λέμε κατασκοπία, κύριε Καρβουνιάρη, αφού είναι κατασκοπία. Ο αρχηγός της ΕΕΠ, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε ένα αδίκημα το οποίο διώκεται μέχρι και τη στέρηση της αγένειας, ξέρετε. Αλλά την κατασκοπία την ωραιοποιούμε τώρα, τους βάλουμε ένα ωραίο περιτύλιγμα για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος και λέμε επισύνδεση. Γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει την επισύνδεση, την κατασκοπία όμως που την καταλαβαίνει την κρύβουμε. Τι έκανε ο Πρωθυπουργός λοιπόν στις 3 η ώρα τη νύχτα, άλλαζε τα βίσματα? Διαβιβαστής ήταν στο στρατό. Με συγχωρείτε για την ένταση.
0: Αλλά... εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δηλαδή έλεος. Σε ποιους απευθύνεται? Σε χαζούς πολίτες? Δηλαδή θεωρεί όλο τον κόσμο χαζό, ηλίθιο, βλάκα? Πώς τον θεωρεί? Τι ζητάει πάλι? Θέλει άλλη τετραετία να κάνει τι? Που δεν έχει να κάνει τίποτα.
0: Να ολοκληρώσει το έργο του και να χτυπήσει τις διαχρονικές παθογένειες, λέει.
1: Και κλείνω. Ναι, ναι. Και κλείνω να σας πω. Αλλά το γονίδιο, κύριε Καρβουνιάρη, είναι κληρονομούμενο. Για να σας κάνω μια αναδρομή και να σας θυμίσω τις παρακολουθήσεις και την κατασκοπία, και όπως θέλετε να το πείτε, που γινόταν επί Μπαμπά Μητσοτάκη, επί Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, νομίζω ότι λίγο οι παλιότεροι τα θυμόμαστε αυτά. Οι νεότεροι δεν ξέρω αν πρόλαβαν να τα μάθουν, γιατί προφανώς δεν μπορούν να τα θυμηθούν. Έχει περάσει αρκετό καιρό.
1: Θα πρέπει να τους τα θυμίζουμε όμως. Θα πρέπει να τους τα θυμίζουμε. Για να λέμε με αυτά ότι τι κάνουμε, δεν έχουμε νέες ιδέες. Δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Οι νέοι μας τι κάνουν? Οι νέοι μας θα πρέπει να έρθουν και να ασχοληθούν με τα κοινά, για να αλλάξουν τα πράγματα οι νέοι μας. Γιατί εφαρμόζουμε διαχρονικά παλιές πολιτικές, φορεμένες, ξεχυλωμένες και διαχρονικά αποτυχημένες.
0: Πάντως, μιας και είπατε για το, και να κλείσουμε με αυτό, για το ότι επιχείρημα του κυρίου Πρωθυπουργού. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, άμα χτυπήσει. Ποιος θέλει να το σηκώσει, εν πάση περιπτώσει. Στις 3 ώρα τα ξημερώματα, ναι. Και υπάρχει ο κίνδυνος ο σοβαρός να γυρίσουν οι πολίτες και να το πούνε, πάντως δεν θέλουμε να το σηκώσει εσύ. Λοιπόν, είναι σοβαρό και αυτό, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό όταν θα γίνουν εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρό.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και
0: εσείς. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47.

0: 34-35-25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κατερίνα Σολομού. Κυρία Σολομού, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιά, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γίνατε σοφότεροι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα ακούστηκαν εκεί, βγάλατε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα?
1: Αυτό που μου κίνησε ιδιαίτερα την περιέργεια, με εξέπληξε, είναι η αντίδραση του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, το ότι υποτιμάτε και όλα αυτά. Αλλά άκουσα χθες το βράδυ, άκουσα και το κλείσιμο που μιλούσε για παλαιοκομματισμό. Mm-hmm. Και πραγματικά, δηλαδή, υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών ο κύριος Μητσοτάκης και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία. Μιλάει για παλαιοκομματισμό. Η Νέα Δημοκρατία, όταν δεν υπάρχει αξιοκρατία πουθενά, μιλάει για ακρίβεια όταν η μέση οικογένεια στις 20 του μηνός έχει εξαντλήσει το οικογενειακό της προϋπολογισμό, όταν ουσιαστικά αρκείται σε ΠΑΣ για να τονώνει και ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα υπερπλεονάσματα για ίδιον όφελος και πολλές φορές για κομματικούς σκοπούς και όπως θα δούμε τώρα και για προεκλογικούς σκοπούς και όπως έχουμε δει. Είναι η κυβέρνηση, κύριε Καρβουνιάρη, που έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά δεν έκανε τίποτα για αυτό το κράτος. Δεν έκανε τίποτα στην υγεία, δεν έκανε τίποτα στην παιδεία. Δεν μείωσε το ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, που λυπάται για την ακρίβεια. Δεν μείωσε το ΦΠΑ, κάτι που φωνάζει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό και όπως έχουν κάνει άλλες χώρες. Ας δούμε την Κύπρο. Μην πάμε πιο μακριά σε άλλα κράτη. Θέλεις να ανακουφίσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τους πολίτες σου? Υπάρχουν απλά μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει και για το στεγαστικό και για την καθημερινότητα, την ακρίβεια που τόσο πολύ εξαντλεί τον πολίτη. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρει ο μέσος πολίτης. Τον ενδιαφέρουν ουσιαστικά τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ και έχει στηθεί ένα ολόκληρο παιχνίδι σκηνικό που ωφελεί τους λίγους και αφήνει τους πολλούς στη μοίρα τους. Άρα τι να μιλήσουμε για επικοινωνιακά τρίκς που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά και οι υπουργοί του, μην το συζητάμε τώρα.
0: Πάντως και εμένα μου έκαναν εντύπωση δύο πραγματάκια. Το ένα βέβαια είναι αυτό που είπατε, ότι λυπάται, και δεν είναι τώρα 6 μηνών ή ένας έτους πρωθυπουργός, είναι 7 χρόνια, πάει για 8.
1: Είναι 7 ετών πρωθυπουργός. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, πείτε μου. Τι έκανε για την ακρίβεια? Τι έκανε για την ενέργεια? Τι έκανε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι έκανε για τα υψηλότατα ενίκια που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και φυσικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού της χώρας? Τι έκανε? Απλά ο κ. Μητσοτάκης έρχεται σε ένα συνέδριο, σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει θα κάνω αυτό, λυπάμαι από εδώ από εκεί, και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον τρώει κουτόφορτο. Ο κόσμος όμως δεν τρώει κουτόφορτο, ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και μαζί με την απαξίωση των θεσμών και του κράτους δικαίου τα βλέπει με θυμό, κύριε Καρβουνιάρη. Αυτό είναι το λυπηρό, και είναι λυπηρό γιατί έχουμε εκλογές μπροστά μας και ο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει με θυμό,
0: ναι,
1: και να μην πάει να ψηφίσει ένα κόμμα με πραγματικό πρόγραμμα, διαβάζοντάς το και με την ελπίδα ότι θα αλλάξει την καθημερινότητά του και αυτή την κοινωνία που μαστίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα θεσμών, διαφάνειας, κράτους δικαίου.
0: Τώρα, μιας και το βάλατε αυτό, είναι σοβαρό αυτό, μιας και το βάλατε, γιατί ξέρετε τι παρατήρησα, ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε την επανεμφάνισή του μετά από αρκετό καιρό ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είχε βγει πριν από μερικές μέρες και έδωσε μια συνέντευξη λέγοντας ότι αυτός θυσιάστηκε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, για το ζήτημα των υποκλοπών. Την ώρα που επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται το ζήτημα των υποκλοπών με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, και δέχθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ισχυρό χειροκρότημα από τους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι τυχαίο, γιατί και εσείς έχετε έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του και σας έχει κυνηγήσει νομικά.
1: Μου έχει κάνει αγωγή ο κύριος Δημητριάδης, η οποία εκδικάζεται του χρόνου. Έχει οριστεί και η ημερομηνία, κύριε Καρβουνιάρη, Και απλά ο κύριος Δημητριάδης, είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο, δεν είμαι βουλευτής, και με πάντα σοβαρότητα και χωρίς λαϊκισμούς λέω την άποψή μου. Δηλαδή, με μία απλή δήλωσή μου, ο κύριος Δημητριάδης προσπαθεί να με εξοντώσει. Γιατί δεν είμαι βουλευτής, γιατί ήμουν απλά τότε στο Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Άρα,
0: δεν έχετε βουλευτική ασυλία, γι' αυτό λέτε.
1: Βεβαίως, εμένα, γιατί δεν έχω βουλευτική ασυλία. Δεν εκπλήσει το χειροκρότημα, άλλωστε όπως κυνηγάει εμένα, έχει κυνηγήσει και πάρα πολλούς που απλά λένε την άποψή τους. Γιατί εδώ το πρώτο είναι, κύριε Καρβουνιάρη, που θέτω. Ζούμε σε μια υποτίθεται δημοκρατική χώρα. Μπορεί κάθε άνθρωπος να λέει κόσμια την πολιτική του άποψη. Και εγώ εξέφρασα μια πολιτική άποψη. Γι' αυτό ο κόσμος με τιμά, για να λέω πάντα την αλήθεια, με κόσμιο επαναλαμβάνω τρόπο. Δεύτερον, δεν εξέπληξε το χειροκρότημα που έλαβε ο κ. Δημητριάδης.
0: Συγγνώμη, πριν μου πείτε για το αν σας εξέπληξε ή όχι το χειροκρότημα, πάντως όταν θα πάω, εγώ νομικός δεν είμαι, αν το συζητήσετε με τον δικηγόρο σας αυτό, όταν θα πάτε στο δικαστήριο να πάρετε και τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ο οποίος δέχεται ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές, γιατί αυτό του καταλογίσατε κι εσείς και γι' αυτό σας έκανε αγωγή έτσι. Να του πείτε, συγγνώμη, εσύ τα είπες.
1: Εγώ είπα απλά ότι όλα ξεκίνησαν και τελείωναν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοιτάξτε, η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Γιατί προέρχεται από ένα πρόσωπο που βρισκόταν στο στενό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, είχε θεσμικό ρόλο δίπλα στον Πρωθυπουργό. Άρα, όταν τοποθετείται δημόσια ένα τέτοιο πρόσωπο όπως ο κύριος Δημητριάδης, δεν εκφράζεται, δεν τα λαμβάνουμε, δεν αντιμετωπίζονται σαν μια απλή προσωπική άποψη και οι παρεμβάσεις του προκαλούν πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των υποκλοπών. Όταν λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, ενισχύεται η δημόσια συζήτηση γύρω από το πόσο έχουν δοθεί πλήρεις και επαρκείς απαντήσεις στο θέμα αυτό. Και εμείς ως ΠΑΣΟΚ λέμε ότι το θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά επικοινωνιακά και διαφορά ζητήματα σοβαρά του κράτους, λειτουργία θεσμών, διαφάνεια, εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος δικαίου. Και εδώ, όταν υπάρχει μεγάλη δυσπιστή απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα, τέτοιες υποθέσεις απαιτούν θεσμική λογοδοσία, πλήρη διερεύνηση, απαντήσεις σαφείς από όλους τους εμπλεκόμενους. Και εμείς, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας προσπάθησε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ρίξει φως μέχρι τέλους σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, κύριε Καρβουνιάρη, είναι λυπηρή η όλη εξέλιξη του όλου ζητήματος, γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα και σεβασμός στις αποφάσεις. Όταν βλέπουμε εισαγγελείς να βάζουν υποθέσεις στο αρχείο, όταν βλέπουμε ένα πρωθυπουργό να μην κάνει μήνυση, τον κύριο Τίλιαν, δηλαδή πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Εδώ λοιπόν, ναι, ήταν πολύ σημαντική η συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Εγώ θεωρώ ότι ως πολιτικό πρόσωπο πρέπει να λέω την άποψή μου. Φυσικά και υπάρχει δικαιοσύνη η οποία θα αποφανθεί τελικά. Όμως δεν μπορεί να φοβόμαστε. Και πρέπει να λειτουργούμε σωστά για το καλό της δημοκρατίας και για να φέρουμε πάλι τη χώρα μας, να την κάνουμε και πάλι μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Πάντως το χειροκρότημα ήταν χειροκρότημα, γιατί φαίνεται ότι όλα αυτά που λέτε εσείς στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι αποδεκτός, αυτό λέω.
1: Βεβαίως και είναι αποδεκτός και τον θαυμάζουν και τον...
0: Και βγάζανε και σέλφι μαζί του, είδα μια κινητικότητα.
1: Υπάρχει όμως, θυμηθείτε και στην Πάτρα που είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες, νομίζω αν θυμάμαι καλά για την κοπή πίτας, πάλι τα ίδια δεν έγιναν, παντού όπου εμφανίζεται. Είναι ένα πρόσωπο που τον σέβονται στη Νέα Δημοκρατία. Όμως εδώ υπάρχουν άλλα ερωτήματα που τίθενται και όλα αυτά που σας είπα. Έχει μεγάλη πολιτική σημασία η συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη και έτσι πρέπει να την δούμε.
0: Να τον αφήσουμε τώρα τον κύριο Δημητριάδη, θα τον πιάσει λόξιγκα και πάμε και στον άλλο, στον έτερο Καπαδόκη, γιατί νομίζω ότι ήταν επίσης σημαντικό. Πιάνω κάποια κομμάτια που ενδεχομένως δεν έτυχαν και ιδιαίτερης προβολής παρότι ήταν σημαντικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως η ομιλία του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Άδων Γεωργιάδη, αντιπρόεδρου του κόμματος και υπουργού υγείας, ο οποίος έκανε επίθεση σε προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, μίλησε και για κατοχική περίοδο, αν θυμάμαι καλά. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από κάτω, εκείνη τη στιγμή αυτοί που τον άκουγαν, δεν ξέρω αν το χειροκροτούσαν κιόλας, γιατί δεν είχε στραφεί η κάμερα εκείνη την ώρα στην πλατεία της εκδήλωσης, βρίσκονταν μια σειρά πρώην υπουργών της, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Λοβέρδος, που εσχάτως είδε και αυτός το φως και ανένυψε, και δεν ξέρω πώς τα αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα. Δηλαδή μιλούσε για κυβερνήσεις στις οποίες οι ίδιοι ήταν πρωταγωνιστές.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης, δεν με εντυπωσιάζει, είναι το πιο επικοινωνιακά, θα έλεγα, μαχητικό στέλεχος επιθετικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ουσιαστικά η ομιλία του στο συνέδριο τι έδειξε? Ότι επιλέγει ξανά τη στρατηγική της έντασης και της σκληρής κομματικής συσπήρωσης. Ουσιαστικά πολλώνει ο κύριος Γεωργιάδης. Ουσιαστικά μετατρέπει κάθε αντιπαράσταση σε πολιτικό γεγονός, οξύνει τα πράγματα, αλλά εδώ είδατε και τη σύγκρουση που έγινε, μάλλον την επίθεση που έκανε στον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με το ακίνητο. Η κυβέρνηση τι κάνει? Προσπαθεί να εμφανιστεί σαν δύναμη σταθερότητας και θεσμικής σοβαρότητας. Παρατηρήστε και τον λόγο του κυρίου Μητσοτάκη για το 2030 κλπ. Αλλά ουσιαστικά, ενώ λέει είμαστε σταθερή, θεσμική, σοβαρή δύναμη, επιλέγει πολλές φορές ως κεντρικό εκφραστή της έναν συγκρουσιακό επιθετικό λόγο, τον λόγο ας πούμε του κυρίου Δημητριάδη. Του καθημερινά βλέπουμε αυτή την μαχητικότητα αυτού του υψηλού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι,
0: αλλά λέω.
1: Συγγνώμη,
0: πραγματικά, λογικό είναι. Να πω κάτι όμως. Εγώ μένω. Είναι γνωστό και με αυτόν τον τρόπο μιλάει και εκφέρει το λόγο του ο κύριος Γεωργιάδης. Το θέμα είναι ότι μιλούσε για κατοχική περίοδο. Καλά, δεν θα πω ότι για το υπερβολικό της έκφρασης. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Την ώρα που μια σειρά στελεχών, άλλα στελεχών, ήταν υπουργοί των κυβερνήσεων των προηγούμενων του ΠΑΣΟΚ και ήταν εκεί από κάτω και τον ακούγανε.
1: Ναι, το θέμα είναι αυτοί πώς ένιωσαν, κύριε Καρβουνιάρη. Όχι εμείς πώς νιώσαμε αυτοί που έχουμε παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ. Πώς ένιωσαν αυτοί, πώς ένιωσε ο κύριος Λοβέρδος και όλοι αυτοί οι υπουργοί που είπατε, που ήταν, ευνοήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν απλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ευνοήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Πήγαν στις υψηλότερες, κατέλαβαν τις υψηλότερες θέσεις στον χώρο, το κόμμα, και ουσιαστικά έφυγαν με λαθρά πηδηματάκια, ας μου επιτραπεί η φράση. Αυτοί πώς ένιωσαν, αυτοί ανδράφηκαν, αυτοί πώς ένιωσαν από όλη αυτή τη συγκρουσιακή μαχητική ομιλία του κυρίου Γεωργιάδη? Αυτό είναι το, ναι, το
0: καλό, μεγάλο. Καλό θα ήταν να το μάθουμε, γιατί δεν το μάθαμε αυτό.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά δεν νομίζω ότι ένιωσαν και κάπως περίεργα, κύριε Καρβουνιάρη, γιατί αν είχαν νιώσει κάτι περίεργα θα ήταν στο χώρο που ξεκίνησαν, στο χώρο που τους έφτιαξε και προσέφεραν φυσικά. Αλλά δεν μπορεί η μισή κυβέρνηση της Δημοκρατίας να προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι εσείς ως ΠΑΣΟΚ έχετε αποφασίσει να σηκώνετε και τα κόκκινα δάνεια το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον αυτό διαβάζω, και είναι σοβαρό θέμα αυτό, γιατί το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη πληγή.
1: Το ιδιωτικό χρέος είναι στην ατζέντα μας, κύριε Καρβουνιάρη, πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι. Γιατί οι μισοί Έλληνες αυτή τη στιγμή χρωστάνε, υπάρχουν τα φάνσκες που ουσιαστικά δεν σέβονται τον πολίτη, δεν μπορεί να γίνουν κανονικές συμφωνίες, πολίτες αισθάνονται ότι βρίσκονται απέναντι σε ένα πρόσωπο και ιδιαίτερο σκληρό μηχανισμό διαχείρισης οφειλών, και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι τραπεζικό ζήτημα. Η κοινωνία πρέπει να μιλήσει με ασφάλεια, όχι ανασφάλεια. Πρέπει να δούμε πραγματικά να υπάρξουν ρυθμίσεις οφειλών με πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Φωνάζουμε σαν ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους ευάλωτους. Μιλάμε για κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία των ΦΑΝ και λέμε πάντα ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια και προοπτική στους πολίτες, να μην μιλάμε μόνο με αριθμούς, να πάμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πιέζονται από επιτόκια, από την ακρίβεια, από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Σε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι τράπεζες είναι κλειστές, βρίσκουν κλειστές τις πόρτες οι μικρές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο. Είναι ένα θέμα που το ΠΑΣΟΚ το έχει αντιληφθεί για τους χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις που ασφιχτιούν από τα κόκκινα δάνεια και φυσικά είναι πάντα...
0: Το έχετε ψηλά στην ατζέντα σας. Λοιπόν, φυσικά. Ένα σχόλιο θέλω στο 1,5 λεπτό περίπου που μας έχει μείνει, γιατί είναι ενδιαφέρον, η πολιτική επικαιρότητα είναι ενδιαφέρουσα. Ακόμα και όταν συμβαίνει σε άλλα κόμματα, η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μου πείτε, με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και βεβαίως όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Χατζησοκράτη που έλεγε να έρθει σε αναστολή το κόμμα και να μεταφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία στο νέο κόμμα Τσίπρα που δεν υπάρχει ακόμα, την αντίδραση Πολάκη και τη διαγραφή Πολάκη από το Φάμελο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν δεν θέλω να κατέβομαι σε σοκομματικά άλλων κομμάτων. Ωστόσο έχω να πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα νέο πρόσωπο, δεν είναι μια νέα πρόταση. Έχει κυβερνήσει, ο κόσμος τον θυμάται, το 2015 με τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το πώς η κυβέρνηση με τον Καμένο. Άρα είναι ένας πολιτικός που μας σημάδεψε σαν χώρα. Η Νέα Δημοκρατία βολεύεται να έχει επεναδίσει στον Αλέξη Τσίπρα και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη για να παραχθεί αυτό το μοντέλο, το παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνία όμως ζητά κάτι διαφορετικό. Πολλοί θεωρούν ότι ο Φάμελος κινείται με τρόπο που δεν κλείνει την πόρτα σε μια πιθανή επιστροφή του Τσίπρα, ίσως μάλιστα να προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα για ισορροπίες, προσωπική μου άποψη. Αλλά η σύγκρουση με τον Πολάκη δείχνει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον του χώρου. Απ' τη μια, κάποιοι θεωρούν ότι ο Τσίπρας μπορεί να επανενώσει και να δώσει τη δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ την κεντροαριστερά που έχει χαθεί. Αλλά από την άλλη, κάποια στελέχη φοβούνται μια τέτοια εξέλιξη, γιατί σου λέει ο Τσίπρας σε μια περίοδο δύσκολη, όταν έχασε, έφυγε, είναι ο μοναδικός αρχηγός κόμματος, το τονίζω, που ουσιαστικά έβγαλε όλες τις ευθύνες από πάνω του, παραιτήθηκε και μετά αποδόμησε όλους τους συνεργάτες του, και αυτή τη στιγμή έρχεται ως μεσσίας. Άρα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Όμως θυμηθείτε ότι αυτός έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει θυμηθεί, κανένα άλλο κόμμα. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει θεσμικό πρόβλημα και όχι πρόβλημα προσώπων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα διέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ, όμως εμείς κύριε Καρδουνιάρη λέμε ότι η χώρα δεν χρειάζεται επιστροφή με ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί σε παλιούς συχασμούς, σε μοντέλα πολιτικής που κρίθηκαν από τους πολίτες και κατακρίθηκαν. Η πραγματική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μάχεται λυσαλέα ηθικά του πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη, και η κοινωνία ζητά σοβαρότητα, θεσμικότητα, αξιόπιστες λύσεις για την καθημερινότητα, όχι τεχνητά comeback.
0: Λοιπόν,
1: ανακύκλωση προσώπων.
0: Να μείνουμε σε αυτά, κυρία Σολομού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσωπο έκπληξη, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα ποιον. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τώρα μαζί σας ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Έρχεται η Εύφη Τσιμάρα και η εκπομπή της Ευθέως και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε «Δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος», βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Ο οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα Ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνέικα και προς την Πάτρα ήταν μέσα στα νερά, κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
1: Καιρός.
2: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανουλάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους FM. Ωραίο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να πω. Κόσμος και ντουνιάς. Βέβαια, ο κόσμος που ήταν μαζεμένος εκεί ήταν αυστηρά ελεγμένος, ειδικά την τελευταία μέρα. Είχαν πάει στο γουβά όλοι οι υπόλοιποι περί αντιθέσεων, ενστάσεων και τα ρέστα. Κάποιοι κοίταζαν το δένδια σαν ξερολούκουμο για την αυριανή μέρα. Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν θα υπάρξει μετά Μητσοτάκη εποχή. Αυτό ξεχάστε το, τους είπε, και στο τέλος τους έριξε στα χωράφια να πάνε να βρούνε ψήφους και να πουλήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποτύχει. Ήτανε η εικόνα ενός αρχηγού της φυλής. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τα νομιστεράκια στη σάλα, τα οποία χειροκροτούσαν μόλις πατούσε το κουμπί. Και φυσικά δεν υπήρχε αυτό το βάρος της πολιτικής οντότητας της Νέας Δημοκρατίας, παλιάς Νέας Δημοκρατίας. Και στα 30 χρόνια, τέλος πάντων, πάνω από 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου, έχω καλύψει και στην Αθήνα πάρα πολλά συνέδρια με ζυμώσεις, με τσακωμούς, με χαμούς, και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Βέβαια ήταν τα μεγάλα κόμματα, οι μεγάλες κινήσεις της κοινωνίας, οι οποίες έφερναν αυτή τη ζωντάνια, αυτό το κάτι άλλο, αυτό το αύριο. Μητσοτάκης πήγε εκεί με ποιους? Με τη διεύρυνση? Ποια ήταν η διεύρυνση? Ποια είναι η παράταξη του Μητσοτάκη? Ας δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ποια είναι η παράταξη, αυτή η περίφημη παράταξή μας που λέει συνέχεια? Αυτός την έχει διαμορφώσει χαρακτηρίζοντάς την ως διεύρυνση. Ποια είναι αυτή η διεύρυνση, λοιπόν? Έχει ενσωματώσει την ακροδεξιά του Καρατζαφέρη και τους αποσυνάγωγους σημειτικούς της συνιστώσας του κέντρου. Αυτή είναι. Αυτό είναι η διεύρυνση, Μητσοτάκη. Κανένας άλλος δεν βλέπω να έχει μπει μέσα εκεί. Και συνεχίζει. Άρα τι έχουμε? Η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως πηγαίνει, εάν συνεχίσει έτσι δηλαδή, στο τέλος θα σπάσει. Θα σπάσει όπως έσπασε και το Πασόκ κάποτε. Γιατί η ισχυρότερη πελατειακή, να το πω έτσι, σύσταση από ό,τι είχε το Πασόκ από το 85 και μετά, δεν έχει κατορθώσει η Νέα Δημοκρατία να τη φτιάξει. Ο Μητσοτάκης κατόρθωσε να φτιάξει ένα κράτος εν κράτη. Δεν το κατόρθωσε ακριβώς, γι' αυτό το λόγο έφτιαξε το επιτελικό κράτος. Το βαθύ κράτος, το οποίο επικαλείται μερικές φορές, είναι απλώς τα απόνερα των προηγουμένων ετών, τα απόνερα των συμφερόντων δηλαδή, οι οποίοι θάβονται μέρα με τη μέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, αλλά έχουν επιγόνους. Και αυτό μπαίνει πάντα στο επίκεντρο της προσοχής κάθε πολιτικής δύναμης, κάθε κομματικής δύναμης που θέλει την εξουσία. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν φτάνει πλέον η εξουσία. Από την Πέμπτη και μετά αρχίζει το σκηνικό να αλλάζει. Μπαίνουν άλλοι παράγοντες στην πολιτική ζωή του τόπου και όλα αυτά τα κόμματα και τα αποκόμματα πρόκειται να φύγουν από τη μέση ή να διαγραφούν από το χάρτη των πολιτικών δεδομένων της χώρας. Μιλάω βέβαια για πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καριστιανού με το κόμμα το οποίο ετοιμάζει, το κίνημα όπως λέει η ίδια, με τα Περιστέρια και τα λοιπά και τις εικόνες της Παναγίας στο γραφείο της κυρίας Γρατσία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τα γραφεία ούτε με την επίπλωση και το πόσο ακριβή είναι ή δεν είναι. Έχω δει πολλά τέτοια στη ζωή μου, όπως έχω δει και να καταραίουν πολλά τέτοια στη ζωή μου. Όμως σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, έχουμε την κυρία Καριστιανού να αναστατώνει το κολονάκι, διότι εκείνη το γραφείο της κυρίας Γρατσία, για όσους ενδιαφέρονται, είναι η δικηγόρος η οποία την συνοδεύει παντού και την συμβουλεύει και την στηρίζει πάντιο τρόπος και ποικίλο τρόπος, και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα, και αν όσα μαθαίνω είναι αληθινά, γιατί ξέρετε, μαθαίνεις πολλά όταν είσαι στην πιάτσα, αλλά κρατάς μικρό καλάθι μέχρι να μπορέσεις να διασταυρώσεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να τα μεταφέρεις στο κοινό. Ακούτε λοιπόν προσεκτικά αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως προτάσει το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την κάθαρση, την καθαρότητα, την εντιμότητα, όμως αυτές είναι μεγάλες ιδέες τις οποίες όλοι έχουμε μέσα μας και όλοι επιζητούμε και φυσικά είναι στα προγράμματα και όλων των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης, για να το πω έτσι πιο απλά. Δηλαδή και το πρόγραμμα του Πασόκ να δει κανείς, και το πρόγραμμα του Τσίπρα να δει κανείς, γι' αυτό αγωνίζονται, και το πρόγραμμα της Κωνσταντοπούλου να δει κανείς. Τώρα δεν ξέρω εκεί η Κωνσταντοπούλου τη δικαιοσύνη την έχει και προσωποποιήσει, αλλά και λόγω επαγγέλματος. Εντάξει, όμως αυτό προτάσουν. Έτσι, όλοι το προτάσουν αυτό. Δεν είναι κάτι, το προτάσει η ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να μπει στα προγράμματα των κομμάτων. Άλλο θέλω να σας πω, ότι αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ένα κίνημα πολιτικό το οποίο ευελπιστεί, δεν ξέρω αν προγραμματίζει ή όχι, ίσως να έχω την ευκαιρία να έχω τους εκπροσώπους τύπου και τα λοιπά, να έχουμε μια συνέντευξη, θα δούμε. Ευελπιστεί λοιπόν να παίξει ρόλο γεφυροποιού γεωπολιτικών διαστάσεων, οι οποίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, δηλαδή στη μετά νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη εποχή. Διότι αυτή επέρχεται, εάν βεβαίως ο κόσμος αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να αλλάξει τα πράγματα, θα διαμορφώσει την κατάσταση και ο κόσμος θα καταλάβει σε λίγες μέρες ότι όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, το οποίο τον τάραζε όλο το διάστημα αυτό, τον τάραζε με την ανυμπόρια του, με την πώς να το πω, με την αδυναμία του, με όλες αυτές πώς να το πω ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα, το αλλοπρόσαλο, το μη κοινωνικό, το μη κανονικό, το μη πραγματικό, το οποίο προσπαθούσαν να του περάσουν τα διάφορα κανάλια από εδώ και από εκεί, τελειώνει. Αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Η πρώτη ανατροπή, αν γίνει από εκεί, θα οφείλεται βεβαίως στον κόσμο. Τώρα, όσοι κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο έχουν εντοπίσει και επιζητούν είναι να συσπυρώσουν αυτό το 40% το οποίο παράγει κυβερνητικές αξίες, παράγει κυβερνησιμότητα. Και φυσικά για όλα αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε και το επόμενο διάστημα, θα έχουμε τη δυνατότητα. Άλλωστε το καλοκαίρι έρχεται θερμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, και θα δούμε πού θα φτάσει. Πάντως το κίνημα Καριστιανού να το προσέξετε ιδιαίτερα, το λέω έχοντας γνώση για ορισμένα πράγματα, τα οποία όπως σας είπα δεν μπορώ από σήμερα να τα βγάλω στη δημοσιότητα, πρέπει να τα ελέγξω πρώτα, αλλά αν είναι έτσι όπως μου τα λένε, τότε ο κύριος Βελόπουλος θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Πρώτος ο οποίος χτυπιέται από αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι η νίκη είναι, θα χτυπηθεί τόσο πολύ για λόγους έσω εκκλησιαστικούς, αλλά οπωσδήποτε θα χάσει ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της. Τώρα αν θα παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό ή όχι, θα το δούμε, θα το δείξει αυτό. Αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο, τον οποίο δεν ξέρω αν θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί της νίκης και τα λοιπά. Βεβαίως η κυρία Κωνσταντοπούλου θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι των υποστηρικτών της, ίσως κερδίσει κάποιο άλλο. Πάντως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πλεύση ελευθερίας, θα παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό, γιατί είναι χρήσιμη. Πλέον κοιτάζουμε να δούμε ποια είναι η χρησιμότητα των κομμάτων, των μικρότερων, των καινούριων, των κινημάτων, έτσι, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και πού θα πέσει το βάρος το επόμενο διάστημα, δηλαδή τον επόμενο χειμώνα, εφόσον και εάν έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη. Έτσι. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μόνο αχάριστους δεν είπε τους Έλληνες που δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Μεσσίας και το τι τους έφερε στην καθημερινότητά τους. Και βεβαίως, και εφόσον ο ίδιος τέλος πάντων βγήκε και είπε ότι είμαι εγώ και οι άλλοι, η κατάστασή του σε λίγο καιρό θα χρήζει άλλων ειδικοτήτων και όχι πολιτικών αναλυτών. Βεβαίως τώρα που δεν μπορεί να τα βάλει και με τους δημοσκόπους, διότι του δίνουν στο 20% μια διαφορά 10-12 μονάδων από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τους οποίους λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου αν θα είναι δεύτερη, τρίτη, και δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, άρα πάει να συσπυρώσει γύρω του ένα κομμάτι του κεντροδεξίου χώρου και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή, από την άλλη βέβαια, ο κύριος Δένδιας, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αξιοποιώντας τη δυνατότητά του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσπάθησε να περάσει αμυνόμενος στην επίθεση. Δεν νομίζω ότι τα έχει καταφέρει ακριβώς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πλέον δεν ξέρω σε ποια Νέα Δημοκρατία θέλουν να γίνουν δελφίνοι και θέλουν να διαδεχθούν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να τους αφήσει τίποτα ορθίο εάν είναι να φύγει. Θα τους αφήσει στο κενό. Και αυτό που σας λέω, θυμηθείτε το. Γιατί μόνο όταν τους κάψεις όλα τα χωράφια και τους βάλεις μετά πάνω στα καμένα, τότε θα τους πούνε, θα τους πει ο Μητσοτάκης, τώρα χορεύτε τον πυρίχιο, καταλάβατε. Έτσι πάει στην πολιτική και στις σκληρές επιχειρηματικές πράξεις. Γιατί για το Μητσοτάκη και την οικογένεια Μητσοτάκη η πολιτική είναι μια επιχειρηματική πράξη. Δηλαδή είναι σαν να προσλαμβάνεις έναν CEO, έναν γενικό διευθυντή, και να του λες, παιδί μου, έχεις μπόνους εάν μου φέρεις αυτά τα κέρδη. Λοιπόν, πόσες φορές έχει μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης για εργασία, για δουλειά την οποία κάνει. Εγώ ήρθα εδώ, έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη, όχι πολύ μακριά, για να κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, κάνει τη δουλειά, αμείβεται γι' αυτό, πλουσιοπάροχα, και βγάζει και πριν, έτσι, με ανοιχτές επιταγές, τις οποίες τις πληρώνει το μόνιμο κορόιδο αυτού του τόπου, που είναι ο ελληνικός λαός. Βεβαίως, η μεγάλη κοροϊδία από την πλευρά του ήταν ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Έτσι, αυτό μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Όλοι οι υπόλοιποι τον κοιτάνε σαν χαμένοι από κάτω, σαν χάνει μάλλον, με ανοιχτό το στόμα. Περιμένουν, ας πούμε, να τους δώσει τη μασημένη τροφή της εξουσίας της επόμενης μέρας. Αλλά, περίτεχνα, τους έσπρωξε από κοντά του και τους είπε, πηγαίνετε στην αγκαλιά των αγροτών να τους ψήσετε πάλι να μας ψηφίσουν. Και εκεί βεβαίως έχουμε να δούμε πολλά, διότι και οι αληφτήρες τους περιμένουν και οι ανεστίδιδες τους περιμένουν στη γωνία στημένη, διότι τους έχουν φάει τα λεφτά στους αγρότες όλους, και οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν καλοκαιριάτικα στους δρόμους. Λεφτά δεν έχουν να αγοράσουν λιπάσματα να πάνε να σπείρουνε. Τα ρύζια τους είναι απούλητα. Εμείς πληρώνουμε το ρύζι εδώ πέρα 3 και 4 ευρώ και οι έμποροι τα αγοράζουν 20 λεπτά και 30 λεπτά. Τα λένε μόνοι τους οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι Θεός, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι αγρότησα. Αλλά ακούω τους ανθρώπους που έχουν ρύζια, που καλλιεργούν, ξέρω εγώ αυτό, πατάτες, ξέρω εγώ τι καλλιεργούν. Σου λέει, τα δίνουμε 20-30 λεπτά το κιλό, ας πούμε, και τα βρίσκεται εσείς στη λαϊκή 4 ευρώ. Καταλάβατε, και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι αν στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στις 2 η ώρα το μεσημέρι που μαζεύουν οι λαϊκές, τα ίδια προϊόντα τα βρούμε 3 ευρώ. Καταλάβατε, 2,5 ευρώ. Λοιπόν, η κατάσταση δένει δηλαδή προς πλήρη αποδιάρθρωση, και αυτό αν δεν προσέξουμε, φίλοι μου, θα το πληρώσουμε εμείς. Και πάλι η ΑΔΕ αρχίζει να κάνει το ραντού για να δει ποιοι δεν έχουν πληρώσει εφορία και γιατί δεν έχουν πληρώσει εφορία. Οπότε φροντίστε ό,τι μπορείτε να κάνετε να μπείτε σε κάποιες ρυθμίσεις για να μπορέσετε κουτσά στραβά να αποπληρώσετε. Αυτό έχει κάνει όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι προσπαθούμε για το, να εξασφαλίσουμε έστω τουλάχιστον την ηρεμία μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι έτοιμος εδώ και πολύ καιρό, και όταν λέω έτοιμος δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα το νεαρό, ο οποίος είχε εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή της χώρας για να συμμαζέψει τα ασημάζευτα, τον οποίον θέλανε να τον πάνε γουβά μετά το πρώτο εξάμηνο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Τσίπρας λοιπόν έχει μάθει και έχει πάθει για να μάθει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, το ότι βγαίνουν από το Πασόκ και λένε ότι ο Τσίπρας έχασε, είναι ο αρχηγός ο οποίος έχει χάσει επανειλημμένος από το Μητσοτάκη και ότι παράτησε το κόμμα του και το διέλυσε, είναι ή ανιστόρητοι ή πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα γεγονότα όπως έγιναν από το 2019 και μετά. Αλλά να διαβάσουν τα γεγονότα όπως έγιναν μέσα στην αριστερά, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όχι αυτό το οποίο έστειναν προ ΣΥΡΙΖΑ, το αντισύριζα μέτωπο, εντάξει, γιατί αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν για το αντισύριζα και κυρίως για το αντιτσίπρα μέτωπο ήταν μέσα στο Πασόκ. Και αυτό βεβαίως ο Τσίπρας δεν θα το ξεχάσει, διότι έπαθε και έμαθε. Και βλέπετε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το τι γίνεται. Είναι λυπηρό, είναι για κλάματα. Και φυσικά ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είχε ανέβει στα κεραμίδια ζητώντας το αυτονόητο στην ουσία. Δεν είμαι φίλη του Παύλου Πολάκη, αλλά οπωσδήποτε λογικά σκεπτόμενοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ο Πολάκης ζήτησε κάτι αυτονόητο. Παιδιά, κάντε πρόεδρε, κάνε πολιτική επιτροπή, κάνε πολιτικό συμβούλιο, κάνε συνέδριο να δούμε τι γίνεται. Κάνε κεντρική επιτροπή να δούμε τι συμβαίνει, τι θα κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα το ποιοι είναι αποτυχημένοι και το ποιοι στείνουν τις ρούγες γύρω γύρω από τον Τσίπρα, τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, χρόνια τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά, και φυσικά βγάζουν οι άνθρωποι το μεροκάματό τους από εκεί που πρέπει να το βγάλουν, έτσι. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Πάντως πολιτική δεν πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δίκιο όταν λέει βγείτε, παραιτηθείτε από βουλευτές και μετά συζητάω μαζί σας. Είναι καθαρός, ξεκάθαρος. Δεν θέλει βαρύδια στο νέο κόμμα το οποίο κάνει. Και έχει τους λόγους του, και οι λόγοι του είναι πάρα πολύ σοβαροί για το σκηνικό το οποίο ανοίγει από εδώ και στο εξής. Εντάξει. Θα τα πούμε βέβαια, θα έχουμε τις δυνατότητές μας. Τώρα βέβαια πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η φωνή του πολίτη. 2610-390.000. Τηλεφωνήστε μας να σας ακούσουμε και να τα πούμε στον αέρα.
10: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
11: Έχουμε τα πάντα. αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αρά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια

0: και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Έτωλο Ακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.
7: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
8: Φωνή του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, 2610-390.000. Να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον πρώτο φίλο.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Επίσης.
9: Να είμαστε καλά, βεβαίως να είμαστε καλά.
8: Όρθιοι, όρθιοι να είμαστε.
9: Λοιπόν, θα σταθώ σε δύο σημεία.
8: Ναι.
9: Το ένα σημείο το δείξατε προηγουμένως, που είπατε ότι λυπάται για τον είπε ο Πρωθυπουργός, λυπάται για την ακρίβεια.
8: Ναι.
9: Λοιπόν,
8: ναι.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
8: Ναι.
9: Ό,τι ωραίο πιάτσικο. Ό,τι ωραίο πιάτσικο.
8: Ναι, βέβαια.
9: Λοιπόν, μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας.
8: Ακριβώς.
9: Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε προς το τέλος της ομιλίας αυτής.
8: Ναι.
9: Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο πράγμα που ζήτησε. Να συσπηρωθούν όλοι γύρω του.
8: Βέβαια.
9: Λοιπόν, μην γελάτε.
8: Για να κρατηθεί όρθιο.
9: Έχει απόλυτο δίκιο.
8: Να.
9: Έχει απόλυτο δίκιο. Ζητάει να συσπηρωθούν όλοι γύρω του, ώστε λέει να του εξασφαλίσουν και τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση τετραετία. Έτσι που έρχεται.
8: Ναι, για να ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, καταλάβατε.
9: Ναι,
8: θυμάστε τι έλεγα προχτές με τα ελληνοτουρκικά.
9: Ναι. Και για να μην γυρίσουμε, λέει, 3 τετραετίες πίσω.
8: Ναι.
9: Τα ακούσατε αυτό.
8: Ναι, πώς δεν τα άκουσα, τι έβεσαι.
9: Λοιπόν, ναι, αλλά μην ξεχνάμε τι έγιναν 3 τετραετίες πίσω. Τους κόπηκε η μάσα. 3 τετραετίες πίσω τους κόπηκε η μάσα.
8: Βγήκαμε από τα μνημόνια. Βέβαια μας έφυγε το λάδι, έτσι, αλλά...
9: γι' αυτό είπα τους κόπηκε η μάσα. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ό,τι ωραίο πλιάτσικο.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, δυστυχώς θα πάω λίγο παρακάτω. Γιατί λέω δυστυχώς? Δεν είμαι απεσιόδοξος. Αισιόδοξος άνθρωπος ήμουν πάντα στη ζωή μου. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι αυτοί, ο άνθρωπος αυτός έχει καταφέρει, έχει απλώς τα δίχτυα, το ιστό της αράχνης που λέμε παντού. Λοιπόν, είναι σαν να λέμε να το κάνω κατανοητό, να το καταλάβει και ο πιο απλός ακροάτης. Σαν να είμαστε εμείς εδώ στην Πάτρα και να είναι απέναντι ο Μητσοτάκης και να κοιτάμε με σφεντόνες να τον πετύχουμε στην Παλιογούνα. Και ο Μητσοτάκης έχει τα πυρηνικά και μας ρίχνει από εδώ πυρηνικά και μας καθαρίζει. Αυτό είναι το επικοινωνιακό επιτελείο του Μητσοτάκη. Όσο πιο απλά
8: το οποίο το

0: πληρώνουμε εμείς, φίλε μου.
1: Εννοείται ότι το πληρώνουμε εμείς. Εννοείται τον Γκρίμπερ.
0: Τον Γκρίμπερ και εμείς το πληρώνουμε και το Σταν. Έτσι, γιατί είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο ο Γκρίμπερ.
1: Βεβαίως. Λέω, ναι, τον αρχηγό βάλω μπροστά.
0: Έβαλε στην αυαρχίδα. Εδώ υπάρχουν και οι καθημερινότητες.
1: Βεβαίως.
0: Και μιλάμε για εκατομμύρια. Ποιος το πληρώνει από την τσέπη, το πληρώνει.
1: Και θέλω λοιπόν, θέλω να καταλήξω. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα, χωρίς να ήμουν ποτέ ούτε ήμουν φαν του Πολάκη, και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ήμουν και απέναντι σε πολλές περιπτώσεις με τον Πολάκη.
0: Ωραία, πολλά λοιπόν, μπορεί κανείς να πει για τον Πολάκη, αλλά το είχε δίκιο.
1: Ναι. Βεβαίως. Καταρχάς ήταν ένα έντιμο πρόσωπο, έτσι να μην.
0: Ναι, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το βάζω στη συζήτηση αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Διαφωνούσα όμως με τον τρόπο που χειριζόταν τα πράγματα. Δεν ήταν ο κάθε ανώνυμος έξω στο πεζοδρόμιο που μπορούσε να
0: πει. Έχει προσφέρει και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει κτλ. Και αποτελεσματικός ήταν στο Υπουργείο Υγείας, εδώ που τα λέμε.
1: Στο Υπουργείο Υγείας Ξανθός Πολάκης ήταν η καλύτερη που περάσανε.
0: Ήταν το δίδυμο. Αν ο Ξανθός ήταν λίγο πιο κοινωνικός άνθρωπος και δεν είχε εμπλακεί με κάτι, πώς το λένε, εσωστρεφείς ακαδημαϊκές μουρμούρες.
1: Ο Ξανθός, θα σου πω κάτι.
0: Θα ήταν πρώτος στη χώρα.
1: Επειδή τον έχω γνωρίσει από κοντά και έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
0: Ναι.
1: Ο Ξανθός, το μόνο που έκανε στο Υπουργείο ήταν δουλειά. Δεν γνώριζε τίποτα άλλο, ήταν δουλειά.
0: Ναι, καταρχάς, αλλά δυστυχώς όπως βλέπετε, δεν είναι το θέμα της δουλειάς.
1: Ο Ανδρέας ο Ξανθός από το πρωί που ξεκίναγε, μέχρι το βράδυ που ξεκίναγε και πήγαινε οπουδήποτε, είχε τετράδιο δικό του και έγραφε.
0: Καμία αντίρρηση. Ο κόσμος πώς τον επιβράβευσε γι' αυτό. Το ήξερε ο κόσμος αυτό.
1: Ο κόσμος όχι, δεν είχε την επικοινωνία.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει καταλάβει ο κόσμος τι γυρίζει που γυρίζει σαν ταραντέλα, σαν το Λούνα Πάρκ γύρω-γύρω, σε όλη τη χώρα.
1: Καλή μου κυρία, μη συγκρίνετε τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά τα μεγέθη.
0: Όχι, δεν συγκρίνω, συγκρίνω τις επικοινωνιακές ικανότητες. Ο Πολάκης είναι και επικοινωνιακός, αλλά είναι τόσο καθαρός που δεν μπορεί να τον σηκώσει ένα σύστημα βρώμικο, καταλάβατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάπου έτυχα σε μια συζήτηση, με πήγατε αλλού τώρα. Και ήταν, μίλησε για κάποια.
0: Σας πήγα αλλού, μιλάμε για τα πρόσωπα. Ξέρω,
1: άλλο ήθελα να πω. Ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ στην Πάτρα, η κυρία Μαστοράκου.
0: Ναι.
1: Και μας είπε κάτι πράγματα τα οποία με κάνανε και βγήκα από τα ρούχα μου. Και ο μόνος που αντέδρασε εκεί μέσα, νόησατε πάρα πολύ, σηκώθηκα όρθιος και λέω: τι λέτε, κυρία μου, κακώς βέβαια την διέκοψα. Και στο τέλος, όταν μίλησα και είπα ότι. Μας είπε ότι δεν νοείται αυτή η συζήτηση είναι το 23,
0: ναι.
1: Το 2023 και μας είπε ότι δεν νοείται, λέει, ούτε το σύστημα μπορεί αλλά και δεν πρέπει να περιθάλπτει ανασφάλιση στους ανθρώπους. Τότε εκεί βγήκα από τα ρούχα μου και πετάχτηκα στον άλλο και της είπα τι λέτε κυρία Μαστοράκου, τι λέτε.
0: Οι περισσότεροι είναι ανασφάλιστοι.
1: Ναι,
0: πολύ λοιπόν, κόσμο ξέρω εγώ που είναι ανασφάλιστος.
1: Θα ξεχάσω εγώ τις λέω από τις πολιτικές των κομμάτων σας που κυβερνήσανε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. 2.700.000 άνθρωποι μπήκαν στο σύστημα υγείας ως ανασφάλιση από τις πολιτικές της δικές σας και λέτε σήμερα το 2023 τον καιρό που
0: τότε,
1: ήρθε,
0: ναι.
1: Και ήρθε και έβαλε αυτόν τον κόσμο, ξεχάσαμε τα κοινωνικά φαρμακεία, ξεχάσαμε τα κοινωνικά ιατρία, δυστυχώς ο κόσμος ξεχνάει.
0: Τα γιατί, σχολικά γιατί, γεύματα στα σχολεία, στα παιδιά τότε,
1: βεβαίως,
0: θυμάστε.
1: Ο κόσμος, βεβαίως τα θυμάμαι.
0: Ποιος
1: κυρία,
0: θα έκανε
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Εγώ δεν ξεχνάω. Κοιτάξτε να δείτε. Να μην, εδώ τώρα, αν θα ρωτήσει, αν θα πάει σε ένα χωριό γύρω-γύρω που είναι μεγάλη άνθρωποι ηλικία,
0: ναι.
1: Θα του ρωτήσει και θα του πει ποιο έκοψε τι συντάξει, ο Κατρούγκαλος θα σου πούνε.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Έκοψε,
0: ναι, ξεχάσανε ότι του πετσόκοψε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιος έριξε τη χώρα στα βράχια, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σου πούνε. Λοιπόν, έχουν καταφέρει να σου λένε.
0: Έχουν καταφέρει με το. Και ποιο συνέβαλε σε αυτό, φίλε μου. Το Πασόκ. Ποιος συνέβαλε σε αυτό.
1: Το
0: Πασόκ δεν μπορεί να καταλάβει ότι σήμερα όσο συνεχίζει αυτή τη διαδικασία τόσο χειρότερα είναι γι' αυτό. Γιατί
1: βεβαίως,
0: πλέον η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και επιμένω σε αυτό θα τον χαρακώσει τον Ανδρουλάκη. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Ο Ανδρουλάκης τσιμπάει, διότι για μένα, όπως έχω ξαναπεί, είναι αδιανόητο ο πολιτικός αρχηγός να βγαίνει να λέει, να κάνει λογαριασμό στην τηλεόραση τι έχει ο πατέρας του και τι δεν έχει. Δηλαδή και αρχηγός πολιτικός να μην ήμουνα, Δεν το ανέχομαι αυτό. Και ως πολίτης.
1: Εγώ είπα και σε κάποιους φίλους εδώ πέρα.
0: Να βγάζω την ντουλάπα μου στον αέρα να τη βλέπει ο κόσμος. Καταλάβατε.
1: Εδώ θα σας πω κάτι. Είχα πει εδώ και καιρό, αν θυμάστε, την αχρίαστη συνάντηση που έκανε με τον Μητσοτάκη. Τον κάλεσε ο Μητσοτάκη και πήγανε εκεί όταν το ήταν να του πει γιατί με παρακολουθείς. Και δεν το είπε. Εκεί λοιπόν, on camera, όταν ήταν εκεί, εδώ κύριε Μητσοτάκη, με καλέσατε, ήρθα στην άτυπη συνάντηση. Θέλω να πείτε ενώπιον του ελληνικού λαού το λόγο που με παρακολουθούσατε. Εγώ είμαι είμαι αξιωματικό.
0: Ποιο μπορεί να το πει αυτό, ποιο.
1: Δεν μπορούσα να το πει, γιατί το κάνω.
0: Μα λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Χριστόδωρος θα ακούω Ράδιο Γάμα.
0: Τι είπατε?
1: Χριστόδωρος θα ακούω Ράδιο Γάμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας θυμάτε. Για πείτε μας.
1: Εσείς να θυμάτε. Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα που πέσει κρέμιση ή όχι. Πέσει νομίζω.
0: Ποιο πράγμα, δεν κατάλαβα.
1: Η γυναίκα σύζυγος του Μητσοτάκη.
0: Η γυναίκα του Μητσοτάκη, ναι. Τι θέλει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να κάνει η γυναίκα του Μητσοτάκη.
1: Τι να κάνει. Έχει δίκιο.
0: Είναι άρρωστη τώρα. Είναι άρρωστη.
1: Ώστε.
0: Είναι άρρωστη, λέω.
1: Είναι άρρωστη.
0: Ναι, είχε κάνει επέμβαση. Είχε κάνει εγχείρηση.
1: Άρρωστη δεν έπαιρνε από εκεί.
0: Είναι στο κρεβάτι. Η κουρή είναι στην οικία της. Δεν πήγε ωραία στα συνέδρια και στα
1: τέτοια. Περαστικά τότε καταλάβω με μου.
0: Ναι, για πες.
1: Περαστικά της είναι καλά να πιστεύει στο Θεό.
0: Καλά, δεν ξέρω τι πιστεύει η γυναίκα. Τέλος πάντων, ας είναι καλά και περαστικά.
1: Ας είναι καλά αυτό.
0: Ναι. Όχι, έτσι μάθαμε, έτσι μάθαμε. Ήταν στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν έχει αναρρώσει ακόμα, αναρρώνει.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Ας θα τα πούμε άλλη φορά. Θα τα πούμε, λέω, άλλη φορά. Όταν θα έχουμε στοιχεία, όταν θα έχουμε στοιχεία, μάζευε. Μάζευε στοιχεία, να τα πούμε όλα μαζί. Εντάξει. Τα λέμε, γεια. Ευχαριστούμε.
1: Yeah, yeah.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, ήδη πολίτη, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πέστε μου.
1: Μερικές φορές, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση, σας παρακολουθώ με πολύ σεβασμό και με τη φύλαφη τη ιδιότητα υπέρ εσάς. Αλλά μερικές φορές θέλω πάρα πολύ να σας αντιμετωπίσω πολιτισμένα και δημοκρατικά.
0: Για πέστε μου.
1: Θα ξεκινήσω με αυτό το έκτρωμα του άφλιου πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: το οποίο κατάντησε την πολιτική ευθύνη στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: να είναι μια πολιτική πορνεία.
0: Είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείτε.
1: Μιλάμε για μια δημοκρατία η οποία υποτίθεται είναι δημοκρατία ξεπολυμένη,
0: ναι,
1: με μια αξιοπρέπεια η οποία είναι
0: καταβαραθρωμένη
1: στο μηδέν, μια δικαιοσύνη η οποία είναι στο μηδέν και τον ιδρώτα του λαού το χρησιμοποιούν για να έχουν αυτή τις καρέκλες και τα συμφέροντα για τις δημόσιες σχέσεις που κάνουν.
0: Για γυαλιστικό των καρεκλών τους. Πάμε
1: έτσι,
0: παρακάτω.
1: Έτσι. Βέβαια, έχω να το πω το εξής. Επειδή δεν ζεις στους δρόμους, ζεις στο δικό του κόσμο.
0: Ναι, σε γυάλινο κόσμο, βέβαια.
1: Ότι δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα ξεχάσουμε καθού. Αυτοί που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, αυτοί που πραγματικά θα επιλέξουν στις εκλογές το ποιο θα βγάλουν και ποιο θα ψηφίσουν,
0: ναι,
1: τα σκάνδαλα, τους νεκρούς, την φτώχεια και την κοινωνική εξαθλίωση.
0: Ναι.
1: Όταν πραγματικά τότε δεν θα μιλάμε για ευθύνη,
0: mm-hmm,
1: θα μιλάμε για την χρεοκοπία που πρέπει να αντιμετωπίσει ο λαός ενός πολιτικού συστήματος που έμαθε να επιβιώνει χωρίς ντροπή. Αυτός ο άθλιος πρωθυπουργός,
0: χωρίς ντροπή και χωρίς τιμωρία,
1: ναι, θέλει ένα χτύπημα δυνατό για τη δίψα του για την καρέκλα και η δίψα του για να συντηρήσει αυτό το πράγμα.
0: Για να συντηρήσει το σύστημα όλο αυτό που έχει δημιουργήσει, βέβαια.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω απολύτως.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό, θα το πω σκληρά, κυρία Τσιμάρα, με όλο το σεβασμό στο
0: Ιμαρό. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έχει γίνει μια πόρνη της εξουσίας και μια υπερέφυγα της συγκάλυψης.
0: Αυτό είναι το αίτιο και η αφορμή. Από εκεί και πέρα, όλα τα δεινά που έρχονται έχουν κοινό παρανομαστή. Το επιτελικό κράτος και, και τα στελέχη του και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο κόσμος ότι φύγανε ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός εννοώ. Δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι παράδοση του συστήματος. Είναι αυτοί οι οποίοι αξιοποιήσανε τους φόρους του ελληνικού λαού για να μπορέσουν να πρεσβεύουν αυτά τα οποία πιστεύουν. Γιατί
0: ναι,
1: κουστούμοι δεν αλλάζουν. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο το οποίο ήθελα, γιατί ρίχνεται βόμβες αρκετές φορές, ήθελα να εκφράσω,
0: παρακαλώ,
1: και αν μπορούμε και εσείς να το διευρύνετε,
0: ναι,
1: τα 10 πολιτικά λάθη που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας? Κάτσε, γιατί πρέπει να το ξεχωρίσουμε πλέον. Δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλά λάθη, δεν έχει κάνει μόνο 10.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά του Τσίπρα. Μετά του Τσίπρα.
0: Α, μετά το Τσίπρα λέτε ή πριν?
1: Με τον Τσίπρα στο τιμόνι.
0: Με τον Τσίπρα στο τιμόνι. Δεν τον αφήσανε να πάρει ανάσα. Σας το λέω εν πρώτης. Πείτε τα εσείς.
1: Δεν ξεχνάμε ότι στα στερνά του είχε μόνο 1,5 δις για να πληρωθούν συντάξεις και μισθοί. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Όταν παρέλαβε, λέτε.
1: Όταν παρέλαβε.
0: 1,5 δις είναι πολλά. Είχε κάτω από 1 δις. Ήταν άδειο το ταμείο, λέμε.
1: Ο άνθρωπος αγωνίστηκε για αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να βγάλει πέρα το.
0: Να βγάλει πέρα να πληρώσει τις συντάξεις τότε.
1: Όμως, το 2015, θυμάστε,
0: ναι,
1: υπήρχαν αντιφάσεις λόγων και πράξεων.
0: Συμφωνώ.
1: Υπήρχε μια αντιμνημονιακή ρητορική.
0: Σωστά.
1: Στην υπογραφή νέου μνημονίου μέσα στους λίγους μήνες, έτσι. Υπήρχε ένα δημοψήφισμα το 2015. Και μια πολιτική αναδίπλωση.
0: Το οποίο τελικά διέσωσε τον Τσίπρα.
1: Τέλος πάντων, τον Τσίπρα.
0: Ναι, το Τσίπρα. Και την Ελλάδα τη διέσωσε, διότι θα την πετάγανε έξω. Σόιμπλε τα είχε έτοιμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε αυτό το
0: δημοψήφισμα του ήρθε βούτυρο στο ψωμί του Σόιμπλε τότε. Μα την ιστορία
1: όμως,
0: ίδια το λέει.
1: Δημιουργήθηκε όμως μια κρίση εμπιστοσύνης,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι την είχε και μπορεί και να την έχει ακόμα.
0: Ναι, λοιπόν, λέτε.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Το τρίτο το οποίο θέλω να εκφράσω είναι ότι υπήρχε ένα φορολογικό καθεστώς εναντίον της μεσαίας τάξης.
0: Όντως, αυτό είχε ξεκινήσει από πριν. Και ο Τσίπρας έκανε το λάθος μαζί με τον Τζακαλώτο να μην το αποσύρουν αυτό και να βάλουν τη μεσαία τάξη στον πάγκο του Χασάπη που λέμε.
1: Γιατί τον πίεζε η Τρόικα να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους.
0: Ναι, μα αυτό ήταν το θέμα.
1: Καταλαβαίνετε. Το τέταρτο είναι μια υπερβολική εξάρτηση στους έμεσους φόρους. ΦΠΑ, ειδικοί φόροι, επηρέασαν την κατανάλωση.
0: Τον ΕΦΚΑ τον έφερε ο κύριος Βενιζέλος, το θυμάστε. Μέσω της ΔΕΗ τον θυμάστε αυτόν.
1: Για όλα υπάρχει μια δικαιολογία. Δεν θέλω να το συγκρίνω με το Μητσοτάκη το, ότι για όλα υπάρχει μια δικαιολογία.
0: Όχι, όχι, υπάρχει. Όμως, όχι, τα γεγονότα είναι.
1: Για 50 χρόνια πρωθυπουργός. Οι αργές που γίνανε με τις μεταρρυθμίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στην οικονομία, οι εσωκομματικές συγκρούσεις, η ασάφεια της στρατηγικής ανάπτυξης, η επικοινωνιακή υπερβολή σε κρίσιμες στιγμές.
0: Ναι.
1: Μια μετάβαση στη συσταμική διακυβέρνηση δεν το δικαιούται αυτό να τον χαρακτηρίζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι, και το ξαναπαναφέρω, 50 χρόνια πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να συγκρουστεί με το σύστημα. Αυτό,
0: είχε το λαό μαζί του, μου λέτε. Είχε το λαό μαζί του και τελικά σκόνταψε. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Σκόνταψε γιατί δίπλα του, ακούστε να δείτε, όπως και η δεύτερη τετραετία του Ανδρέα του Παπανδρέου. Ναι. Δεν είμαι εγώ.
0: Πείτε αυτά που θέλετε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Υπήρχε μια σύγκληση προσωπικότητων και γενικότερα ανθρώπων, πολιτικών προσωπικότητων, οι οποίοι τον εκμεταλλευτήκανε.
0: Απολύτως.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας ένα πρωί ξύπνησε και έκανε μόνο όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η συμφωνία του και αυτούς που είχε επιλέξει ίσως τον οδηγήσαν σε αυτό το μονοπάτι. Ελπίζω στις νέες του επιλογές και στη νέα σύνθεση η οποία θα υπάρξει.
0: Ετοιμάζει σίγουρα και την έχει ετοιμάσει.
1: Γιατί εγώ δεν δέχομαι το 2026. Η γενιά του 70 φεύγα να μην έχουμε δεύτερη επιλογή.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα δούμε τώρα που θα πάει.
1: Τελειώσαμε. Ο ψεύτης, ο οποίος είναι μπροστά τώρα, ναι, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από την ακρίβεια και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Λυπάται. Έτσι μας είπε από το συνέδριο. Λυπάμαι.
1: Να παραιτηθεί. Αλαζονία.
0: Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κυρία Έφη.
0: Καλημέρα σας.
1: Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Για ένα θεματάκι που είχα βάλει.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα με σιγοντάρετε και στην πορεία.
0: Θυμίστε μου λίγο, γιατί δεν.
1: Θα σας πω για την ενίσχυση της Παναχαϊκής.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Μπράβο. Λέγομαι Άγγελος το όνομά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Άγγελε.
1: Για να μπορούμε να μιλάμε.
0: Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 23.000 επιχειρήσεις στην Πάτρα.
0: Είναι ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Ναι. Η πληροφορία είναι μέσα από τους αρμόδιους.
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο σκέπτομαι είναι το εξής. Ότι επειδή αυτές οι επιχειρήσεις κλαίγονται, είναι κλαίγονται δηλαδή σε σημείο αβάστακτο, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτό το οποίο είπατε. Δεν υπάρχει αίσθηση, ακούστε με λίγο. Εγώ θα το κάνω αυτό που είπατε. Και θα πω και σε συναδέλφους αθλητικούς συντάκτες που έχουν και περισσότερη δυνατότητα, τέλος πάντων, γιατί εμένα είναι λίγο πιο πολιτική η εκπομπή, είναι, αν και τα κοινωνικά θέματα βεβαίως είναι στις προτεραιότητές μου, αλλά κυρίως είναι όλο πολιτικό το πακέτο και καταλαβαίνετε ότι... Εντάξει, ό,τι μπορώ να πω εγώ θα το πω.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, κυρία Έφη μου.
0: Το λέω γιατί μου κάνατε μια πρόταση.
1: Θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ αυτή την πρόταση την έκανα.
0: Ναι.
1: Το ψάξα να δούμε πόσες ενεργές επιχειρήσεις υπάρχουν στην Πάτρα.
0: Να κάνετε επιτροπή
1: καταρχήν.
0: Ναι.
1: Μήπως υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει εταιρεία λαϊκής βάσης η Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Και να την αναλάβει δήμαρχος, περιφερειάρχης.
0: Αυτό θέλει,
1: που έχουν τα ενία στα χέρια.
0: Θέλει διοικητική δουλειά. Αυτό το πράγμα πρέπει να πάτε με
1: εισήγηση.
0: Πρέπει
1: ιδέα,
0: να
1: λοιπόν.
0: Πάτε με εισήγηση στο δήμαρχο, να μαζευτείτε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να το κάνουν αυτό και να πάτε με ένα σωστό νομικό, μια νομική υποστήριξη. Πώς θα πάτε στο δήμαρχο έτσι αέρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Έτσι όπως καταλαβαίνετε.
1: Το δεν είναι να πάω στον αέρα να μαζέψω κάποιους.
0: Όχι.
1: Η πρότασή μου είναι αν ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία μας, ειδικά στην Αχαΐα,
0: ζητάτε,
1: η οποία έχει πεθάνει και δεν το
0: πολλά,
1: έχουμε χαμπάρει.
0: Ζητάτε πολλά, φίλε μου.
1: Έτσι, ας ενεργοποιηθούμε. Η ιδέα είναι ιδέα.
0: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά...
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Εδώ,
1: τώρα,
0: πέστε μου.
1: Όσον αφορά τους υπόλοιπους ομιλητές που...
0: Ναι, παρακαλώ, που προηγήθηκαν, ναι.
1: Ναι. Άκουσα πολλά και διάφορα. Εδώ μια λέξη θα σας πω.
0: Ναι.
1: Ο Καποδίστριας δεν δολοφονήθηκε μία φορά. Δολοφονήθηκε άλλη μία με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό κοιτάξτε είναι σχετικό. Εδώ κοντέψε να δολοφονήσουν ένα ολόκληρο ελληνικό λαό με τα μνημόνια, σοβαρά.
1: Μα περί αυτού πρόκειται.
0: Τα μνημόνια δεν τα έφερε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε ένα τρίτο μνημόνιο για να μπορέσει να καλύψει τα άλλα δύο. Και το ψηφίσαν όλοι. Και επιπλέον, ενώ το ψηφίσαν όλοι, τον ευγάζουν σέντρα. Για να το πω και με αθλητικούς όρους, καταλάβατε, και τον αναγκάσανε τότε να κάνει δημοψηφίσματα για να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να παραμείνει άγραφη στην ελληνική κοινωνία.
1: Όλα τα τέχω, κυρία Έφη μου.
0: Άγραφη στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να παραμείνει. Και εγώ, επειδή το ζήσα όπως και εσείς, καταλάβατε, το ζήσατε, έτσι το ζήσα κι εγώ.
1: Όχι, το ζήσαμε και το ζούμε ακόμα.
0: Και ακόμα γιατί... δεν έχουμε μπορέσει να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό
1: γιατί
0: είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί ο συγχωρεμένος ο Κολοκοτρώνης, εκείνο που φώναξε, που πάτε μωρέ Έλληνες, τώρα θα λέει τι κάνετε μωρέ Έλληνες. Για όνομα του Θεού, δεν πάει ρε παιδιά.
0: Όταν έχουμε έναν πρωθυπουργό και μας λέει λυπούμε για την ακρίβεια, αγαπητέ μου, καταλαβαίνεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Έφη μου,
0: σε ποιο επίπεδο μας έχουν γράψει.
1: Το δάχτυλο δεν το κουνάνε οι δεξιοί ψηφοφόροι, το κουνάνε οι κεντροαριστεροί που δεν πήγαν να ψηφίσουν και μας φέρανε το Μητσοτάκι.
0: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί
1: έτσι,
0: αυτό είναι το κλου της ημέρας.
1: Έπρεπε να ντρέπονται.
0: Ξαναπείτε το. Αυτή είναι
1: λοιπόν
0: η ιστορία όλη. Και να σας πω και κάτι.
1: Είχα να πω.
0: Βεβαίως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να θυμόμαστε όλοι.
1: Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ
0: παρακαλώ
1: πολύ για τη φιλοξενία.
0: Η εκπομπή είναι ανοιχτή. Ευχαριστώ. η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και πριν πάω στην αποφώνηση και για να συνδέσω την αποφώνησή μου με αυτό που είπε ο φίλος ο ακροατής μας που μας τηλεφώνησε τώρα, να θυμάστε ένα πράγμα, ότι όταν πηγαίνετε στις κάλπες να θυμάστε ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ σοβαροί σε αυτό που πάτε να κάνετε. Δηλαδή η ψήφος είναι το σοβαρότερο πράγμα ενός πολίτη, ενός ενεργού πολίτη. Και να θυμάστε το γεγονός ότι η βλακεία δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να παρακολουθείτε τα πάντα γύρω σας και να μπορείτε να διαβάζετε ξεκάθαρα τις προθέσεις όλων. Και όταν δεν μπορείτε, είμαστε εμείς εδώ να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε «Δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος», βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ίδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ανήλικων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
3: Καιρός.
0: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Δούβρης. Ζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία με το νέο μας τραγούδι «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ». Αν...

Καλημέρα, καλημέρα. Μέρα γιορτής θα πω εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρας, 18 του Μάη. Ναι, είναι μέρα γιορτής, διότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα των μουσείων, Διεθνής ημέρα μουσείων 2026. Ελεύθερη είσοδο στους χώρους των μουσείων σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, πολλά πράγματα και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε σήμερα και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όλες οι χώρες γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία όρισε και καθιέρωσε την 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτά λοιπόν, έτσι αρχίζουμε την ημέρα μας σήμερα. Είστε στους 94, πρωινή εκδρομή, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Μεταξύ αυτών να αρχίσουμε με το διαγωνισμό μας. Έχει έρθει από τις 8 του Μάη και θα είναι εδώ ως και τις 24 Μαΐου το Εθνικό Τσίρκο Κούβας και μας δίνει κάθε μέρα μια διπλή πρόσκληση για όλους εσάς εντελώς δωρεάν. Έχουμε ακούσει πως είναι ένα φαντασμαγορικό σοου. Αυτή την εβδομάδα θα πάω, η αλήθεια είναι. Έχω ακούσει τις καλύτερες κριτικές. Καλέστε μας στο 2613-90.000 για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ. Να υπενθυμίσουμε πως κάθε Τρίτη έχουν ρεπό και θα είναι και αυτή την εβδομάδα ως τις 24 του Μάη απέναντι από την Βέσο Μάρε μέσα στον χώρο του Λιμένα. Μιας και αρχίσαμε έτσι να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε μετά βήμα το βήμα, έχουμε πράγματα να πούμε, έτσι γεύσεις και αρώματα από τις παραστάσεις που είδαμε, έχουμε και τον, είχαμε και τον τελικό της Eurovision, έχουμε να τα πούμε, θα τα πούμε βήμα το βήμα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί. Όπου και αν παρκάρουμε, τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ σημαντικές πληροφορίες αυτές. Αφενός το πάρκινγκ που είναι βραχνάς πλέον για την πόλη. Αφετέρου είναι πολύ σημαντικό μια εταιρεία της πόλης μας να μετρά 7 δεκαετίες και να τις έχει ξεπεράσει κιόλας και να παραμένει οικογενειακή και να τους βρίσκουμε εκεί. Τρέχει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνο» με βάουτσερ. Οπότε κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε και σε μας για να σας προτείνουμε ηλιακό θερμοσύφωνο για να έχετε καθημερινά δωρεάν ζεστό νερό. BMW και Mini Τζουραμάνες μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Βρίσκουμε εκεί την BMW σειρά 1, BMW σειρά 1. Εκτός αυτού όμως, αν έχετε δικό σας όχημα, το συνεργείο μας, το πιστοποιημένο και πολύ καλός καμωμένο να πούμε με υπευθυνότητα τόσα χρόνια και εγγύηση με υψηλή παροχή υπηρεσιών, ανταγωνιστικές τιμές, σας προτείνουμε και τη φροντίδα του οχήματός σας για την ασφάλειά σας. 2610-436-825.

0: ζωή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας. Μεταξύ αυτών μου γράφει η Χριστίνα, μου στέλνει μάλλον, σας στέλνω ένα μάτσο γλυκές καλημέρες. Δεν τις ξεχωρίζω, απλώνεις το χέρι σου και διαλέγεις. Κι αν τελειώσουν, έχω κι άλλες στην καρδιά μου. Καλημέρα καρδιάς. Αυτό λοιπόν σας το στέλνω και εγώ σε εσάς με τη σειρά μου.

λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να το πάρουμε βήμα το βήμα, έτσι να μοιραστούμε πράγματα. Μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση απολαύσαμε το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε και με τους δύο πρωταγωνιστές την προηγούμενη εβδομάδα, και με τον Ζερόμ Καλούτα αλλά και τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Από τη συνομιλία και μόνο ήμουν σίγουρη, πέραν από τις κριτικές που είχα διαβάσει για το Άσπρο Μαύρο, ότι θα είναι μια πολύ δυνατή παράσταση, μια πολύ ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό κείμενο. Ήταν όντως κάτι τέτοιο, δεν ήταν τίποτα λιγότερο. Τους ευχαριστούμε θερμά. Μάλιστα ήταν η τελευταία παράσταση της περιοδίας του Άσπρο Μαύρο, ένα κείμενο από το σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα Κόρμακ Μακάρθι. Αυτό που ήταν τροφή για σκέψη, με λίγα λόγια, έτσι απλώς και απλά και ωραία, με λίγα λόγια, να προσπαθώ εγώ εδώ πέρα να βρω πράγματα να πω και για την Eurovision, έτσι, να ανοίξω άλλη σελίδα. Ομολογουμένως το 10 δεν κακό, αξίζαμε παραπάνω για τη δική μας ανάγνωση πάντα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι είμαστε κερδισμένοι. Είμαστε κερδισμένοι που είδαμε ένα τέτοιο χαμό, μια συσπήρωση, μια αποδοχή σε ένα νέο άνθρωπο, όπου αρχικά έμοιαζε, πολλοί τον είπαν και Καραγκιόζη, και στη συνέχεια όταν έβλεπες και άλλες οπτικές, έβλεπες ότι δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι πιο βαθύ, είναι κάτι πιο ευαίσθητο, είναι ένα χαρισματικό πλάσμα γεμάτο όνειρα που αναγνωρίστηκε, και μόνο η συμμετοχή του είναι κέρδος για αυτόν, αλλά κέρδος και για όλους εμάς, νομίζω. Γιατί πάντα για τη δική μας ανάγνωση ακούστηκαν, διαβάστηκαν ένα σωρό πράγματα, όλα είναι καταπληκτικά, όλα είναι θεμητά και πολύ ωραία. Από την άλλη, η δική μας ταπεινή άποψη είναι πως ταυτίζομαι μάλλον με ένα πολύ ωραίο post, το οποίο ανέβασα κιόλας χθες, που λέει πως σε έναν κόσμο που φωνάζει φέρτο, και παντού γύρω γύρω βλέπουμε και αντικρίζουμε πως υπάρχει μια έτσι διάθεση του τι να σου πάρουν και πολύ λιγότερο τι να σου δώσουν, και μάλιστα με το ζύγι και με το αυτό. Αυτό το παιδί ήρθε να φωνάξει δυνατά, ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αγάπη, ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας να ξέρουν να αγαπούν και να διεκδικούν, και να μην θέλουν μόνο να ζητάνε και να αποκτούν και να λένε πως η ύλη είναι ο Θεός μας. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από την φωνή του Ακύλα. Πέραν από τη φωνή όμως, και η ενέργεια αυτού του ανθρώπου και η απλότητά του, ακόμα και οι πρώτες δηλώσεις πως για το αποτέλεσμα, και είναι πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάμε στα βιβλία της εβδομάδας, όπου θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε, να πούμε κιόλας και για την παρουσίαση που θα γίνει Τετάρτη 20 του μήνα, για να το δούμε καλύτερα, εδώ το έχουμε, ναι, Τετάρτη 20 του μήνα. Έχουμε τις εκδόσεις λοιπόν, τα βιβλιοπωλεία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, όπου μας προσκαλούν στο βιβλίο «Όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα». «Όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα», του Πάνου Χατζιελευθερίου, όπου θα τον έχουμε στην πρωινή μας εκδρομή να μας μιλήσει για το νέο του πόνημα. Βλέπουμε λοιπόν ένα βιβλίο ξεχωριστό και για αυτή την εβδομάδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου και οι ταξιδευτές της πρόζας την Τετάρτη στη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά. Να πούμε πως στην παρουσίαση θα ακουστεί για πρώτη φορά και το τραγούδι με τίτλο «Όταν ο άνεμος αντίθετα φυσήξει», από την ερμηνεύτρια
Χριστίνα Γκόλια. Πολύ ωραία πράγματα, νέες δημιουργίες, νέες γραφές, άνθρωποι που μελοποιούν τους στίχους. Πολύ ωραία πράγματα. Ετούτη την εβδομάδα, μάλλον αρχίζουμε σήμερα, να πάμε για το σήμερα, σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον σκηνοθέτη Χάρη Λιμπερόπουλο για μια παράσταση που μπορούμε να απολαύσουμε και σας έχω και προσκλησούλες στο θέατρο Επίκεντρο σήμερα και αύριο. Θέλημα Θεού, Χάρης Λιμπερόπουλος, σε πολύ λίγο στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Θα έχουμε βέβαια πράγματα και θάματα, όπως Βαγγέλη Γερμανό. Θα έχουμε Μπαρτσελώνα που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, όπως και στον Βαγγέλη το Γερμανό. Είχε έρθει και πέρυσι με μια πολύ ωραία παράσταση. Φέτος έρχεται στον Πολυχώρο Μηχανουργείο. Μια εβδομάδα γεμάτη. Δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Αυτό είναι πολύ όμορφο όμως. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Πάμε και στην Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου με την πρόταση ξένης λογοτεχνίας από τις εκδόσεις Gutenberg. Το νέο βιβλίο λοιπόν, εξαιρετικό, έχουμε Αμερικανό συγγραφέα αυτή την εβδομάδα, τον Don DeLillo, και το βιβλίο του Κυνηγόσκυλο. Κυνηγόσκυλο από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση Αποστόλη Πρίτσα, πρώτη ελληνική έκδοση τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στην Αμερική εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1978. Ένα αριστούργημα γραφής, το χαρακτηρίζει η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, η παλαιά σκοπής αναγνώστρια, συγγνώμη. Εδώ στο Κυνηγόσκυλο δεν θα βρει συνηθισμένους ανθρώπους. Στις άδειες μάντρες τα σπασμένα γυαλιά λάμπουν σαν κομμάτια λευκού μαρμαριγία. Το ταξίδι λοιπόν αρχίζει στο Σάλτσμπουργκ, μια γυναίκα με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Εκεί λοιπόν έχουμε πλοκή, έχουμε συχνούς περιπάτους, έχουμε το δυτικό Broadway στο Γκαμβά. Έχουμε μια γκαλερί, ένα φόνο, ένα συναρπαστικό θρίλερ από τον κορυφαίο ουσιαστικά συγγραφέα Don DeLillo. Τι άλλο, αυτό που είπαμε, ένας τίτλος, Κυνηγόσκυλο.

0: πρωινό της Δευτέρας 18 του Μάη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, αλλά και στον κύριο Χάρη Λιμπερόπουλο, συγγραφέα και σκηνοθέτη της παράστασης «Θέλημα Θεού», όπου θα έχουμε την χαρά και την επιλογή ίσως να επιλέξουμε σήμερα μια πολύ ωραία παράσταση. Δευτέρα και Τρίτη, επίκεντρο συν. Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατάστρεψε τη δική σου? Για Δευτέρα πρωί, δύσκολο το δίλημα νομίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σεριοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας, καλώς ορίσατε. Μιλάμε λοιπόν για την ταυτότητα της παράστασης, δώσαμε έτσι μια πινελιά. Έχουμε τρεις φίλους εδώ, την Ελένη, τον Πέτρο και τον Παύλο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου, δικό σας το κείμενο, δικό σας το κείμενο, δική σας η σκηνοθεσία, γιατί να δούμε αυτή την παράσταση εν έτη 2026?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Δυστυχώς, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρη και δυστυχώς παραμένει επίκαιρη, γιατί πραγματεύεται ένα θέμα που είναι πάρα πολύ μέσα στην κοινωνία μας και εμφανίζεται κατά καιρούς, αλλά δυστυχώς σταθερά, αυτό της κακοποίησης και μάλιστα της παιδικής κακοποίησης. Είναι ένα σκληρό θέμα. Αλλά ταυτόχρονα δίνεται μια ευκαιρία, θεωρώ, στο θεατή όχι μόνο να καταδικάσει απλά ότι μπήκα και βλέπω έναν κακό μπροστά μου, αλλά βλέπω όλες τις πτυχές της ιστορίας. Πώς σκέφτεται ο θήτης, πώς σκέφτεται το θύμα, πώς σκέφτονται αυτοί που είναι γύρω από το θύμα. Βλέπουμε τις ζωές όλων, έχουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι ο Πέτρος ο πρωταγωνιστής μας που τον εσαρκώνει ο υπέροχος Κωνσταντίνος Πινότσης. Είναι μαζί με τη φίλη του, την Ελένη, την οποία την εσαρκώνει η Άντα Τζανακάκη, η Άντα Κουράνη, συγγνώμη. Και είναι και ο θήτης μας, που δεν θα το αποκαλύψω, και την εσαρκώνει η Άννα Τζανακάκη.
0: Έχουμε ηθικά διλήμματα. Έχουμε ανατροπές. Για ποιο λόγο έτσι βάλατε τους ήρωες όλο αυτό το, σε όλη αυτή την ιστορία?
1: Η αφορμή ήταν ότι ήθελα να δείξω όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και να φωτίσω ακόμη και τα σκοτεινά σημεία και να δείξω ότι υπό συνθήκες όλοι είμαστε ικανοί για τα πάντα. Το καλό και το κακό δεν είναι μόνο σήματα. Μπορούμε να περάσουμε ανά πάση στιγμή από τη μια πλευρά στην άλλη, αναλόγως στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Θέτονται ερωτήματα όπως, για παράδειγμα, μπορεί μία μάνα να γίνει δολοφόνος?
0: Άνετα.
1: Μπορεί.
0: Άνετα. Ομιλώ σαν μαμά.
1: Αν προφανώς απειλούνταν κάποιος δικός σας ή πόσο μάλλον τα παιδιά σας, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: θα μπορούσατε
0: τα παιδιά μου. Μένω εκεί, τα παιδιά μου.
1: Ναι. Ή κάποιος λοιπόν σε αυτή την ιστορία έχουμε φέρει μια συνθήκη που είναι κάποιος που είναι όσο κοντά μπορεί να γίνει στο παιδί σου. Είναι κάποιος που θεωρείς δικό σου άνθρωπο σαν παιδί σου. Ναι. Οπότε

0: έχουμε φέρει τέτοιες συνθήκες. Έχουμε φέρει συνθήκες. Μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού και μεγαλωμένος σε πλαίσιο χριστιανικό και εκκλησιαστικό να μπορέσει να είναι ο θήτης.
1: Ναι, είπατε δύο λέξεις. Άνθρωπος του Θεού. Μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά είναι άνθρωπος, που σημαίνει ανεπαρκής με ό,τι συνεπάγεται.
0: Ακριβώς αυτό. Θεωρώ ότι είναι αρκετά, έτσι μας έχουν πει, αυτό παίρνουμε από τον κόσμο, που φεύγει συγκινημένος, που φεύγει με την έκπληξη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μέχρι το τέλος, και αυτό θεωρώ είναι από τις επιτυχίες του έργου. Ήταν και άλλωστε και το πρώτο μου έργο, σαφέστατα είμαι περήφανος γι' αυτό, αλλά το αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει τις όποιες αντιδυναμίες μπορεί να έχει. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία ευτυχώς πήραμε και κάποιο βραβείο για επόμενο έργο.
1: Συγχαρητήρια. Οπότε, συγχαρητήρια. Γιατί θέλημα Θεού, γιατί αυτός ο τίτλος, είναι και πολύ, πολύ δυνατός ο τίτλος.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι αντιφατικός.
0: Γιατί μέσα στο έργο λέει κάποια στιγμή ότι η ζωή μας είναι μια σειρά από τυχαία γεγονότα. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να δει αυτή την ιστορία, το ότι συμβαίνει αυτή η ιστορία, είναι θέλημα Θεού. Και εγώ το παίρνω με αυτό το πρίσμα, ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές. Μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνουν διάφορα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει η ζωή που λέμε. Συμβαίνουν διάφορα στη ζωή μας κάθε μέρα. Πόσα από αυτά είναι επιλογή μας. Εμείς πρέπει να πλοηγηθούμε μέσα στη ζωή μας. Οι επιλογές μας είναι ελάχιστες. Τα υπόλοιπα είναι θέλημα Θεού.
1: Έτσι λέτε.
0: Είναι μια οπτική, θεωρώ. Είναι φιλοσοφικό το ζήτημα και χαρά μου να αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση. Όσο θέλετε, οι φιλοσοφικές συζητήσεις είναι θεωρημένο.
1: Στην τύχη πιστεύετε?
0: Βεβαίως. Πιστεύω, υπάρχουν, θεωρώ, δύο βασικοί τρόποι να δεις τα πράγματα. Το ένα είναι να δεις ότι τα πάντα είναι οργανωμένα και γίνονται για κάποιο λόγο, και το άλλο είναι ότι γίνονται τυχαία και προχωράμε. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι γίνονται τυχαία και προχωράμε.
1: Ναι, αλλά δεν βάζει, δεν δημιουργεί συνθήκες στο μέτρο του δυνατού, στο ανθρωπίνος δυνατόν, να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος αυτά που του αναλογούν, και από εκεί και πέρα να κάνει και το σταυρό του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι έρμεο.
0: Δεν είναι έρμεο, αλλά εγώ μας θεωρώ σταγόνες σε έναν ωκεανό. Πηγαίνουμε όλοι μαζί προς μια κατεύθυνση, κινούμαστε όλοι μαζί, πρέπει να συμπλέψουμε, πρέπει να ζήσουμε μαζί, να περάσουμε ωραία και αρμονικά και όμορφα. Έχουμε επιλογή, θα πάμε πάνω, θα πάμε κάτω, θα πάμε δεξιά, αριστερά, όλο τον ωκεανό ίσως να μην τον δούμε ποτέ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό, ναι, την οπτική μας.
1: Πιστεύω ότι, όπως το είπατε, είναι μια ανάγνωση, από εκεί και πέρα αφήνει πολλές σελίδες άγραφες για να γράψει ο καθένας τη δική του.
0: Αυτό είναι ακριβώς που θα θέλαμε, διότι το έργο, θεωρώ, μπορεί να αγγίξει τον κάθε άνθρωπο σε διαφορετικό επίπεδο. Το ένα είναι σίγουρα το τραύμα. Βλέπουμε ένα μεγάλο τραύμα. Βλέπουμε οικογένεια, βλέπουμε φιλία. Μπορεί να σε αγγίξει σε πολλά επίπεδα και να τα ερμηνεύσεις και διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Αν γράφατε το συγκεκριμένο έργο, αυτό θέλω να είναι η τελευταία ερώτησή μου. Αν γράφατε το, καταρχήν να ξαναπούμε την πληροφορία, σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου και Τρίτη, στο θέατρο Επίκεντρος, είναι στις 9. 9, συγγνώμη, στις 8.30. Στις 8.30, όχι στις 9, στις 8.30 βλέπω. Λοιπόν, αν αυτό το θεατρικό, αν σας είχε βάλει, λοιπόν, είχατε γεννηθεί, δανείζομαι, στην Αφρική ή στην Κωνσταντινούπολη, βάλατε ποτέ τον εαυτό σας σε αυτή τη σκέψη, πώς θα το είχατε γράψει?
0: Αν ήταν τοποθετημένο σε ένα άλλο περιβάλλον.
1: Όχι, αν εσείς είχατε γεννηθεί, να μην πελαγοδρομούμε, να το οριοθετήσουμε. Αν είχατε γεννηθεί Κωνσταντινούπολη, ποια θα ήταν η προσέγγιση?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο, με την έννοια του ότι σίγουρα θα είχα ένα άλλο θρησκευτικό υπόβαθρο.
1: Άλλες επιρροές.
0: Βεβαίως, σαφέστατα, και άλλες πολιτισμικές επιρροές, αλλά Εξαρτάται, αν ήμουν σε ένα κεντρικό, ας το πούμε, σημείο της οποιαδήποτε χώρας, θεωρώ ότι όλες οι θρησκείες έχουν μέσα τους την αγάπη, άσχετο τι βλέπουμε να εκφράζεται.
1: Έτσι είναι.
0: Έξω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι όλες οι θρησκείες έχουν σαν κέντρο τους την αγάπη και τον άνθρωπο, και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ο άνθρωπος είναι ένα όν με ελαττώματα. Οπότε θεωρώ ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα υπήρχε χώρος για να αναπτύξω ένα παρόμοιο θέμα. Ίσως να μην είχε ακριβώς τις ίδιες πολιτιστικές αναφορές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θεωρώ ότι τα θέματα που αγγίζουμε είναι διαπολιτισμικά και διαχρονικά.
1: Mm-hmm. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και θα χαρούμε να σας δούμε και το βράδυ.
1: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.

κάτι που θες ακούσαμε από τους Μινόρε Παράπονο. Προχωράμε στο πρωινό της Δευτέρας 18 του Μάη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στο Ράδιο Γάμα, πρωινή εκδρομή. Για πάμε, μιας και μπήκαμε σε κλασικά, σε δρόμους με κλασικά λαϊκά, με τους Μινόρε Παράπονο. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ξιντάρη και Θοδωρή για το Μαγκαλάκι.

το μαγκαλάκι λοιπόν από τον Αντώνη και Θοδωρή Ξιντάρη. Πάμε σε μια πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου σήμερα και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον και το περιεχόμενο αυτού. Μιλάμε για το βιβλίο του Νίκου Καρακίτσου «Φωνές στο χρόνο» που παρουσιάζουν οι εκδόσεις στο Δόντι σήμερα λοιπόν στον Πανηπυρωτικό Σύλλογο Πατρών, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πανηπυρωτικού στη Μουρούζη. Θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο πρόεδρος, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του Πανηπυρωτικού Συλλόγου, κύριος Αλέξανδρος Χάιδας. Τίτλος του βιβλίου λοιπόν, «Φωνές στο χρόνο», είναι μια συλλογή από παροιμίες που συγκέντρωσε ο συγγραφέας. Όπως λέει ο ίδιος, είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής του προσπάθειας να συγκεντρώσει τις παροιμίες που άκουγε από παιδί μέσα στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί ας μην ξεχνάμε, καθώς λέει ο κύριος Καρακίτσος, όσο λιτές κι αν είναι, κρύβουν μέσα τους αλήθειες και εμπειρίες γενεών ολόκληρων που αξίζει να μην χαθούν στο χρόνο.

Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρωινής εκδρομής και σήμερα της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει, μείνετε συντονισμένοι. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Εκτός από όλες και όλους εσάς, μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου κι αν παρκάρουμε. Μαζί μας BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί κλείνουμε σήμερα ένα ραντεβού για test drive, μια οδηγική εμπειρία με τη νέα BMW σειρά 1. Με αυτά και με αυτά σας λέμε καλημέρα, δημιουργική μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Τέλος στις γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε «Δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος», βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
0: Καιρός.
1: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε.
0: Τα σήμερα 18 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Τα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όπως πάντα. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι
0: πάλι. Η κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου η Δάφνη Μανολάκου.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Είμαστε πλέον σε μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει σε μια εβδομάδα στην οποία θα έχουμε πρώτα απ' όλα την μεγάλη γιορτή στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ την ερχόμενη Παρασκευή και την Κυριακή 20-22 και 24 Μαΐου με την παρουσία του Ολυμπιακού στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Παράλληλα είμαστε σε μια εβδομάδα την οποία ξεκινάνε για μια ακόμη χρονιά πάντα ο μήνας Μάιος. Θυμίζουμε ότι είναι ο μήνας των μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών τελικών.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Αφορά τα καθαρά δικά μας, πρώτα απ' όλα το προηγούμενο δήμερο είχαμε την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με τον Ατρόμητο Πάτρα που πήρε το πρωτάθλημα την πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας και τη Νέα Χρονιά θα δώσει κανονικά το παρόν στην Τρίτη Εθνική. Μια ομολογουμένως πάρα πολύ μεγάλη γιορτή η οποία έγινε στα Θαρουχλαίικα το βράδυ του Σαββάτου. Μια ιστορική ομάδα στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου όπως είναι ο Ατρόμητος Πατρών, μια ομάδα η οποία κατά γενική ομολογία πήρε πανάξια το φετινό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία.

0: Ακόμη τους δύο πάρα πολύ σημαντικούς μπασκετικούς αγώνες τελικούς στα play-off στην Nations League 1 και την Nations League 2, χωρίς όμως εκεί να έχουμε τα παραμικρό χαμόγελο, αφού και τα δύο παιχνίδια χάθηκαν για τον Γλαύκο Έσπερο και την Παναχαϊκή. Αν και βέβαια οι δύο πατρινές ομάδες παραμένουν πάντα όρθιες, φίλες και φίλοι, στην πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για να μπορέσουν να ψηλώσουν κατηγορία για τη νέα σεζόν.
1: Τι θα πω να έχεις χάρη μάτια που σε αγαπώ.
0: Στο μαστικό όμιλο Πάτρων ολοκληρώθηκε μια πραγματικά πολύ εφιαλτική χρονιά, αφού μετά την αντρική ομάδα υποβιβάστηκε στην Α2 εθνική κατηγορία και η γυναικεία ομάδα, η οποία παρότι έκανε μια τεράστια προσπάθεια στο τελευταίο αγώνα με την Λιούπολη στην Αθήνα, έχασε τα πέναλτι με 13-11 και μαζί και την κατηγορία την Α1 γυναικών.

0: Είχαμε ακόμη την τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στα play-off και στο group 5-8 στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 1, ένα πρωτάθλημα στο οποίο πλέον και ενώ έχουμε ακόμη σε ό,τι αφορά τα play-out μία αγωνιστική, και εδώ τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά με Πανσεραϊκό και Λάρισα να αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία.
1: Κάθε μέρα με το σπίτι μου μαλώνω, τα δικά σου τα σπασμένα τα πληρώνω.
0: Τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή, ξεκινάμε από τα ποδοσφαιρικά, που αλλού. Τελευταία λοιπόν αγωνιστική στα play-offs στο πρωτάθλημα τη Super League 1 και ο Ολυμπιακός στο νήμα πήρε την δεύτερη θέση, η οποία οδήγησε αυτή στα προκριματικά του Champions League. Είχαμε λοιπόν τελευταία αγωνιστική με δύο ισοπαλίες, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2.

Σημαίνει βέβαια ότι η πρωταθλήτρια μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι η ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία των play-off. Στην τελευταία αγωνιστική ακόμη για το παντελώς αδιάφορο γκρουπ 5 έως 8 είχαμε Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφι Βόλος 3-1. Εδώ στην τελική βαθμολογία έχουμε τον Άρη στην πέμπτη θέση, Λεβαδιακός έκτος, Όφι έβδομος και Βόλος όγδος. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στα play out πάντα μιλάμε για την μεγάλη κατηγορία, το πρωτάθλημα της Super League, όπου εδώ είχαμε Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, Λάρισα Ατρόμητος 2-1 και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0. Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάνα. Έχουμε μια αποκληρωμένη εικόνα, φίλες και φίλοι, γύρω από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα το φετινό στην Super League 1 αλλά και την Super League 2. Έτσι λοιπόν έχουμε, το λέμε για μία ακόμη φορά, την ΑΕΚ πρωταθλήτρια φέτος, Πανσεραϊκό και Λάρισα να υποβιβάζονται από την κατηγορία αυτή και από την άλλη πλέον να ανεβαίνουν στην πρώτη εθνική τη νέα χρονιά. Δύο ιστορικές ομάδες μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Είχαμε ακόμη την τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στα Μπαρά, στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου εδώ έχουμε ήδη την Ζάκυνθο, τη μία από τις δύο ομάδες η οποία θα παίξει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League 2, μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά επιτυχία για την νησιώτικη ομάδα. Εκείνο πλέον το οποίο εκκρεμεί ακόμη στα μπαράζα αυτά είναι ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα, γιατί περιμένουμε να δούμε σήμερα τη δημιουργία της ΕΠΟ για τον 25 αγώνα του ΠΑΣ Πύργου με τη Ζάκυνθο την προηγούμενη αγωνιστική. Εδώ δεν έχουμε τελικά αφαίρεση βαθμών από τον Πύργο. Ο Πύργος θα είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα ανέβει και αυτή τη νέα χρονιά στην Super League 2. Διαφορετικά, εάν αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, θα ανέβει η Πετρούπολη.

Παντούλα, στα ποδοσφαιρικά, στα δικά μας τώρα στην πρώτη κατηγορία, είχαμε και τυπικά την τελευταία αγωνιστική στα play-off, μια αγωνιστική χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Πάτρε Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 1-0, Πήγασος Μπεγουλακίου Πανοβριακός Διόλου 2-0, Ατρόμητος Άρης 2-3 και Εθνικός Αχαϊκή 0-4. Εθνική βαθμολογία λοιπόν, εδώ Ατρόμητος πρώτος με 54 βαθμούς, η Αχαϊκή δεύτερη με 52, ο Άρης τρίτος με 45. Και εδώ βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν θα ανέβει τελικά και η δεύτερη ομάδα από την πρώτη κατηγορία φέτος, η Αχαϊκή, τη νέα χρονιά, στην τρίτη εθνική κατηγορία, θέμα το οποίο παραμένει πάντα ανοιχτό.

και σε ό,τι αφορά τα play-offs στην μεγάλη κατηγορία, την Α1 του μπάσκετ, είχαμε χθες δύο παιχνίδια. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και 0-2 νίκες. Άρης ΑΕΚ 90-81 και η σειρά εδώ είναι ισόπαλη με 1-1.

Στον play-off, στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και στον δεύτερο όμιλο, φίλες και φίλοι, ο Γλάφκος Έσφαιρος έχασε μια πολύ μεγάλη πραγματικά ευκαιρία στην Αθήνα για να νικήσει τον Κρόνο και να πάρει το προβάδισμα, αφού τελικά ιτήθηκε μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη με 82-79. Η ομάδα προηγείται πλέον με 2-1 νίκες και θέλει μία ακόμη το πολύ σε δύο παιχνίδια για να πάρει το πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Γλάφκος Έσφαιρος πρέπει να κάνει το 2-2 για να είναι αυτός ο πρωταθλητής και η ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας τη νέα χρονιά στην Elite League.

Ανδρουλάκου, η οποία πραγματικά προσπάθησε πάρα πολύ το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα, κάλυψε μεγάλες διαφορές. Έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία στα τελευταία λεπτά, στα δραματικά λεπτά, αλλά εκεί δεν μπόρεσε τελικά να κάνει το break, δεν μπόρεσε να πάρει το διπλό και γνώρισε μια πραγματικά πάρα πολύ πικρή ήττα με 82-79. Όταν σε κοιτώ, αρχίζει τη σκάνδια στο έχουμε ραντεβού των δύο ομάδων μεθαύριο το απόγευμα, φίλες και φίλοι, 6 ώρα κλειστό γυμναστήριο Κρία Αιτιών, σε ένα μάτσο το οποίο η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη πρέπει να νικήσει πάση θυσία για να φέρει τη σειρά στην ισοπαλία σε 2-2. Σίγουρα διαφορετικό από το Σαββατιάτικο, στο οποίο πλέον η πατρινή ομάδα θα έχει μια πάρα πολύ μεγαλύτερη πίεση και άγχος για να μπορέσει να φτάσει που αλλού στην τελική επικράτηση. Γιατί όταν σε κοιτώ, ενώ και στα παράδειγμα των τελικών στο πρωτάθλημα της Nations League 2 η Παναχαϊκή και αυτή τελικά δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε χθες το απόγευμα στην Κυπαρισσία από τους Γαργαλιάνους με 64-52 και πλέον θα πάει σε αγώνες μπαράζ σε μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για να μπορέσει να ανέβει στην Β' Εθνική στο πρωτάθλημα της Nations League 1, εάν τελικά τα καταφέρει για τη νέα χρονιά. Θέλω πουλί μου να μαντέψω τη γυρεύει. Η Παναχαϊκή, η οποία χθες το απόγευμα στην Κυπαρισσία είχε μια πάρα πολύ μέτρια επιθετική εικόνα και με 52 μόλις πόντους, δεν μπορούσε φυσικά να πάρει το πολύ μεγάλο αυτό διπλό απέναντι σε μια μαχητική, σε μια ποιοτικότερη, σε μια καλύτερη γενικότερα ομάδα όπως είναι η φετινή Γαργαλιάνη. Και παρόλα αυτά βέβαια η Παναχαϊκή έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για 35 λεπτά, αλλά είχε το απογοητευτικό 2 στα 25 τρίποντα, φίλες και φίλοι, ένα ποσοστό με το οποίο προφανώς και η Παναχαϊκή δεν μπορούσε να φύγει νικήτρια από τον αγωνιστικό χώρο.

Όμως και η Παναχαϊκή μια δεύτερη ευκαιρία στους αγώνες μπαράζ οι οποίοι ακολουθούν για να δούμε αν εκεί τελικά θα μπορέσει να τα καταφέρει. Αν και η Παναχαϊκή σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει καλύτερη αγωνιστικά σε μια χρονιά στην οποία της λείπουν προφανώς οι πολλές και καλές εναλλακτικές λύσεις στο ρόστερ της.

Και πάμε τώρα και στα δικά μας εδώ τοπικά μπασκετικά δρόμενα, διότι η χθεσινή ημέρα έχει μια ημέρα με αρκετά σημαντικά παιχνίδια στα play-off αλλά και τα play-out. Η μοναδική ομάδα η οποία ξέμπλεξε, φίλες και φίλοι, από τη χθεσινή αυτή αγωνιστική είναι μόνο και μόνο η ΕΑΠ στα play-off. Η οποία νίκησε με 80-70 το διαγόρα στα Ροήδικα, έκανε το 3-1 και πέρασε τα ημιτελικά της διαδικασίας, όπου εκεί θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι και ραφούν η Ολυμπιάδας. Ζευγάρι το οποίο είναι στην ισοπαλία με 2-2 αφού χθες το απόγευμα στην Πάτρα η Ολυμπιάδα νίκησε εύκολα τον Κεραυνό Αιγείου με 62-52.

play out, πάντα μιλάμε για την Α1 SKI και εδώ έχουμε και τα δύο ζευγάρια πλέον στο 2-2. Ο Ηρακλής πυρηγουνίκησε πάρα πολύ εύκολα στον πύργο τη Δήμη με 66-45, ενώ στην άφακτο μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη πας να φάκτουν οι Γλάφκου 66-65. Για μαρτίες μου παλιές. Την ερχόμενη Τετάρτη και εδώ θα έχουμε τα τελευταία παιχνίδια για να δούμε τις νικήτριες ομάδες οι οποίες παραμένουν στην Α1 κατηγορία, ενώ οι δύο ηττημένες θα δώσουν τελευταία τους μάχη στην προσπάθειά τους μία από αυτές να αποφύγει τελικά τον υποβιβασμό στην Α2 SKI της νέας σεζόν.

λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη 20 του μήνα 20 του μήνα, ναι, θα έχουμε συνολικά 4 παιχνίδια σε play-off και play-out πάντα στην Α1 κατηγορία.

σημειώσουμε ακόμη, φίλες και φίλοι, και την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο χάντμπολ για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η οποία νίκησε για μια δεύτερη φορά την Ολλανδία εκτός έδρας. Τη φορά αυτή η εθνική μας ομάδα επικράτησε με 38-33 και μετά από 22 ολόκληρα χρόνια θα είναι πάρουσα σε μια τελική φάση ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027. Μιλάμε πλέον σιγά σιγά για μια πάρα πολύ καλύτερη ημέρα σε ό,τι αφορά το χάντμπολ, αφού θυμίζουμε ότι ακόμη και η εθνική ομάδα των γυναικών έχει προκριθεί, φίλες και φίλοι, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι του 2026.

βέβαια και τι άλλο. Είχαμε και τη γυναικεία ομάδα του Πόλο του Νόπτα που αναφέραμε, η οποία τελικά δεν μπόρεσε να κρατηθεί, δεν μπόρεσε να αποφύγει το μοιραίο, να υποβιβαστεί δηλαδή από την Α1 Εθνική. Αφού στον τελευταίο αγώνα με τη Λιούπολη στην Αθήνα, ναι, μένει εδώ σε μια πολύ μεγάλη μάχη πραγματικά, αλλά ετήθηκε στα πέναλτι με 13-11.

Και σε μια χρονιά βέβαια το λέμε για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ πικρή, εφιαλτική σε ό,τι αφορά τον ναυτικό ομιλοπατρόν, με διπλό υποβιβασμό και των αντρών αλλά και των γυναικών στην Α2.

Είμαστε πάντα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο περιμένουμε και εξελίξεις διοικητικού περιεχομένου, με τι άλλο, με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα σεζόν. Υπάρχει ήδη μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία, φίλες και φίλοι, ότι θα κλείσει τον τίρμο τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν την ποδοσφαιρική ομάδα, και μένει να το δούμε και στην πράξη βέβαια αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει μια πάρα πολύ καλύτερη πρόοπτη για την ομάδα, την κοκκινόμαυρη ομάδα, τα επόμενα χρόνια. Παρότι βέβαια δεν γνωρίζει κανείς ακόμη την ταυτότητα των δύο επιχειρηματιών οι οποίοι συνομιλούν με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το καταλαβαίνει κανείς εύκολα, το οποίο πρέπει να κλείσει σιγά σιγά, διότι πρέπει να ακολουθήσει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική για μία ακόμη χρονιά. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά, πρέπει να κάνουμε για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία.

0: πλέον. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
6: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ στην κονσόλα του ήχου επίσης καθημερινά με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Δάφνη Μανολάκου. Κάναμε στο πρώτο μέρος για σήμερα τον αγωνιστικό απολογισμό των προηγούμενων δύο ημερών, φίλες και φίλοι, ένας απολογισμός τον οποίο για μία ακόμη φορά δεν είχαμε έτσι κάτι ιδιαίτερα θετικό σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ πράγματα. Τα έχουμε πει άλλωστε και αρκετές φορές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά η οποία γενικότερα είχε πάρα πολύ άσχημες στιγμές παρά ευχάριστες με τις ομάδες του αχαϊκού αθλητισμού. Μια χρονιά στην οποία όσο και αν ψάξει κανείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να βρει έτσι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία σε ομαδικό κυριάθλημα.

0: Είναι μια χρονιά γενικότερα στην οποία θα την ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα σε όλα σχεδόν τα βασικά μέτωπα.
1: Τούτη την παλιό ζωή, πότε θα αφήσει.
0: Λέει ότι ακόμη και μπασκετικά με τον Προμηθέα στην μεγάλη κατηγορία που είχαμε συνηθίσει διαφορετικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος και εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Λογαώ την αχάριστη δική μου την παλιώση.
0: Επομένως πλέον εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το πώς θα χτιστούν, το πώς θα παρουσιαστούν οι βασικές ομάδες του αχαϊκού αθλητισμού τη νέα χρονιά. Και σε μια νέα χρονιά στην οποία αν εξαιρέσει κανείς την ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα και τη γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΠ, η οποία έμεινε αυτή τελικά στην Α1 Εθνική, δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε άλλη αχαϊκή πατρινή γενικότερα παρουσία σε μεγάλη κατηγορία.
1: Κράτα να περάσουν μέρες, κράτα να περάσουν μήνες, κράτα να...
0: Με προφανή βέβαια την πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση πάντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη Εθνική. Βλέπετε ότι άλλες ιστορικές ομάδες, φίλες και φίλοι, από την περιοχή μας, από την Πελοπόννησο και όχι μόνο, επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια είτε στη μεγάλη κατηγορία την Super League 1 είτε στην πιο μικρότερη την Super League 2, αλλά δυστυχώς για μία ακόμη φορά του χρόνου και στις δύο κατηγορίες δεν θα υπάρχει παρά μικρή αχαϊκή ομάδα. Ένα πολύ μεγάλο πραγματικά ποδοσφαιρικό κενό για μία ακόμη χρονιά, το οποίο πληγώνει σίγουρα γενικότερα την εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού. Για το λόγο αυτό υπάρχει έτσι και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ποια θα είναι η εξέλιξη διοικητικά με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή το επόμενο διάστημα. Αν και στο θέμα αυτό γενικότερα πρέπει να πούμε ότι έχουν επιστρέψει και οι Ολλανδοί επιχειρηματίες, οι οποίοι μάλιστα έχουν ζητήσει ένα ραντεβού με την Παναχαϊκή, το οποίο θα γίνει με τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι της Τρίτης.
1: Αγάπη μου της μοίρας.
0: Ολλανδοί βέβαια οι οποίοι υπάρχουν γύρω από τα ποδοσφαιρικά της Παναχαϊκής την τελευταία διετία, χωρίς όμως και από την δική τους πλευρά μέχρι τώρα να υπάρχει το παραμικρό συγκεκριμένο και ουσιαστικό νέο ενδιαφέρον. Το μόνο σίγουρο το οποίο έχει φανεί από την φετινή χρονιά η οποία ολοκληρώθηκε είναι ένα και μοναδικό, ότι η Παναχαϊκή πρέπει να δυναμώσει πρώτα απ' όλα διοικητικά και οικονομικά εάν θέλει να περιμένει ένα πάρα πολύ καλύτερο μέλλον, ένα πάρα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικό αύριο τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε φάνηκε φίλες και φίλοι και από την φετινή χρονιά ότι η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, όσο και αν έχει την δική της πάρα πολύ καλή διάθεση, δεν μπορεί να προσφέρει το κάτι παραπάνω και διοικητικά και οικονομικά στην ποδοσφαιρική ομάδα.

0: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας για ένα ακόμη καλοκαίρι το ίδιο σκηνικό, τα ίδια πράγματα, το πώς θα σχηματιστεί διοικητικά το ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή.
1: Κάποτε σε χάσω, θα τρελαθώ.
0: Και όπως έχουμε ξαναπεί, το γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Παναχαϊκή, η ποδοσφαιρική πάντα Παναχαϊκή, δεν έχει μπορέσει να βρει ένα μόνιμο, ένα σταθερό διοικητικό σχήμα, είναι και αυτό μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.

0: το πάρουν εκείνο το οποίο περιμένουν οι φίλοι της ομάδας και όχι μόνο είναι να μάθουν ευχάριστα γύρω από την προσπάθεια την οποία κάνει η Ερασιτεχνική για να βρει μια διαφορετική, μια καλύτερη λύση σε επίπεδο παραγόντων, σε επίπεδο ανθρώπων γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μια ενδεχόμενα αρκετά καλύτερη χρονιά του χρόνου, το ίδιο όμως πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Πρωτάθλημα το οποίο έχει παίξει η Παναχαϊκή πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, είναι μια κατηγορία η οποία ουσιαστικά δεν της προσφέρει απολύτως τίποτα. Παρά μόνο θα λέγαμε από την άλλη πλευρά προσφέρει ταλαιπωρία και μια αρκετά μεγάλη βέβαια οικονομική αιμορραγία, αφού για να μπορέσει να ξεφύγει η Παναχαϊκή από την τρίτη εθνική κατηγορία πρέπει να φτιάξει, αυτό είναι αυτονόητο, και μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο γεμάτη ομάδα σε σχέση με την φετινή.
1: Μαράθηκαν στη γλάστρα τα ζουμπούλια.
0: Είμαστε λοιπόν πραγματικά φίλες και φίλοι για ένα ακόμη καλοκαίρι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για το πώς θα προχωρήσει η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Για μια νέα χρονιά στην οποία η Παναχαϊκή για να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία στην Τρίτη Εθνική πρέπει να φτιάξει μια πάρα πολύ καλύτερη, μια πάρα πολύ πιο έμπειρη ομάδα. Και να μπορέσει παράλληλα και από την άλλη πλευρά να αξιοποιήσει επιτέλους όπως πρέπει την Αγιά Ιδωτική εδώ, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Εκεί παραμένει πάντως πάντα ένα πάρα πολύ ισχυρό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου, φαίνεται, και από ότι και οι παίκτες περιμένουν να τους εξελίξει την Παναχαϊκή και μετά να πάρουν τις δικές τους οριστικές αποφάσεις.

Έτσι λοιπόν από την μία πλευρά ακόμη στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή δεν έχουμε διοικητικό σχήμα για τη νέα χρονιά. Από την άλλη στον μπασκετικό Απόλλωνα δεν έχουμε ακόμη τον προπονητή, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ κέριο θέμα, η επιλογή του μπασκετικού προπονητή στον Απόλλωνα για τη νέα χρονιά. Διότι και εδώ σιγά σιγά έχει αρχίσει να εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, μια αρκετά μεγάλη κόπωση του κόσμου γύρω από τον μπασκετικό Απόλλωνα, ο οποίος τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.

0: Από όνας ο οποίος στην προηγούμενη διετία έχει δοκιμάσει δύο εντελώς διαφορετικά αγωνιστικά σχήματα, χωρίς όμως την παραμικρή επιτυχία και με τα δύο. Πέρυσι, θυμίζουμε, λόγω οικονομικών προβλημάτων παρουσίασε μια πολύ νεανική ομάδα με αρκετούς πάτρινους παίκτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν έτσι να οδηγήσουν τον Απόλλωνα στην επιτυχία της ενόδου. Ενώ φέτος που είχε μια πάρα πολύ πιο εμπειρή ομάδα, πήρε δυστυχώς ακριβώς το ίδιο αρνητικό τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα.
1: Δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα, μητρούλα μου, με σένα.
0: Λοιπόν, και στον Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, πρέπει να βρεθεί, θα λέγαμε, μια ενδιάμεση περίπου αγωνιστική λύση για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι σε μια πρώτη φάση να μπορέσει να επιστρέψει η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α2, την Elite League. Παρότι και εκεί, όπως λέμε όλοι, σιγά σιγά το πρωτάθλημα αυτό γίνεται πάρα πολύ πιο δύσκολο, αφού λογικά τη νέα χρονιά θα ανεβαίνει μόνο και μόνο μία ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League.
1: Αδικά μου πικραίνεσαι και γίνομαι κομμάτια.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια ότι ο Απόλλωνας, ακόμη και αν επιστρέψει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α2, θα πρέπει να έχει πάρα πολλά χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη επιστροφή στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

0: Και από την άλλη πλευρά, στον Πασχετικό Προμηθέα, έχουμε μεν το νέο τεχνικό, τον Γιώργο Βόβορα, και εδώ σιγά σιγά περιμένουμε να δούμε, περιμένουμε να φανεί, περιμένουμε να έχουμε ανακοινώσεις γύρω από τον αγωνιστικό πλέον σχεδιασμό για τη σεζόν 2026-2027 σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Γιατί να φύγεις, να χαθείς, να ζήσεις μα, να ζήσεις
0: μα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, όπως έχουμε αποκαλύψει εδώ από τα μικρόφωνα του ραδιογάμα τις προηγούμενες ημέρες, ο Προμηθέας θα λάβει μέρος στη νέα χρονιά στο FIBA Europe Cup. Αφού ούτως ή άλλως, ακόμη κι αν ήθελε, δεν μπορεί να παίξει πλέον τη νέα χρονιά λόγω της βαθμολογίας του φέτος στο πρωτάθλημα το ελληνικό, στο Champions League της FIBA.

0: έχουμε ξαναπεί και αρκετές φορές μέχρι σήμερα για τον μπασκετικό Προμηθέα, ο οποίος και αυτός πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ αγωνιστικά τη νέα χρονιά για να ελπίζει και πάλι σε μια πορεία επιτυχιών.
1: Πότε μου δεν σε πικρανά, γι' αυτό παραπονιέμαι.
0: Διότι ομολογουμένως τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, θα υπάρχει μια πεντάδα των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα, η οποία θα είναι πάρα πολύ δυνατή σε σχέση με τις υπόλοιπες, και μιλάμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.

0: Τελευταίας βέβαια, ο οποίος ήδη μετράει από την προηγούμενη εβδομάδα μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια στο ελληνικό του στοιχείο με τον Άσο Μπαζίνα, ο οποίος πήρε μια σπουδαία πραγματικά μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα καριέρας, φίλες και φίλοι, για τον πατρινό διεθνή γκάρντο, ο οποίος την τελευταία διετία-τριετία είχε και μια πάρα πολύ καλή εικόνα με τη φανέλα του ΑΠΟΛ, του Προμηθέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Προμηθέα για τον οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά πωλήσεις παικτών εδώ και αρκετά χρόνια στο άθλημα του μπάσκετ. Σε άλλα κόλπα μου τραβήχτηκες και χώμα ράζει στην καρδιά. Όπως όμως εισαγωγικά, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή με Κυριακή υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στην Αθήνα, στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ, η μεγάλη γιορτή στην Ευρωλίγκα με το Final Four, με την παρουσία του Ολυμπιακού.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
0: Μια βέβαια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, κορυφαία, από την οποία θα απουσιάζει όμως ο φιλοξενούμενος των αγών του Final Four, Παναθηναϊκός.
1: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Παρασκευή θα έχουμε τους δύο μεγάλους ημιτελικούς, 6 ώρα το απόγευμα ο Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα το βράδυ ο Ισπανικός Εμφύλιος Βαλένθια Λεάν Μαδρίτης. Και το βράδυ 9 η ώρα, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος τελικός, ας ελπίσουμε, με την παρουσία του Ολυμπιακού. Είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Με βάζουν να απολογηθώ, θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Κλείνουμε και για σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμούς τελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ίδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
1: Καιρός.
2: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Station is now the ultimate power in the universe.

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη εσωκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς. Καιρός.
4: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είμαι η Φατίνη Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. ΜΑΠ

Καλησπέρα στα ψυχιατρία, γιατί για ψυχιατρίο είναι πιο πολύ. Καλησπέρα σε όσους υποστηρίζουν τους Έλληνες και μόνο τους Έλληνες. Γιατί βλέπω ότι όλοι ψάχνουν και ένα χορηγό. Λίγοι είναι αυτοί που προχωράνε μόνοι τους. Και περιμένετε εσείς να σωθεί η Ελλάδα. Θα σας τα πω όλα σήμερα, μην αγχώνεστε. Όλα, όλα, όλα. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Μόνο αυτό σας λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρατικοδίαιτοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα παίρνουν χοντρά. Εδώ μαθαίνουμε ότι, για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου παίρνει το μήνα 22.500 ευρώ. Δηλαδή σύνολο το χρόνο βγάζει 270.000 ευρώ. Ποιος? Ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες των Αθηνών. 22.500 κάθε μήνα, 270 χιλιάρικα το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΙΕ, ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 20 χιλιάρικα το μήνα. 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος, δεν βάζω τους άλλους, μόνο αυτούς βάζω. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων. Πόσο? 19.000 ευρώ το μήνα. 225.000 ευρώ το χρόνο. Τα ακούτε τα ποσά, ρε? Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης πρωτευούσης. Πόσο? 16.000 ευρώ το μήνα. 191.000 ευρώ το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΑΘ, εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 11.000 το μήνα, 132.000 ευρώ το χρόνο. Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 10.000 το μήνα, 122.000 ευρώ το χρόνο. Πρόεδρος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 9.200 το μήνα, 110.000 ευρώ το χρόνο. Μόνο το συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ μας κοστίζει να πούμε 300.000 ευρώ και περισσότερο, μπορεί και μισό εκατομμύριο, για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Και πάθετε κανένα κοκομπλόκο και αρχίστε και συνειδητοποιείτε για πόσους κρατικοδίαιτους μιλάμε και για το τι ποσά, για πόσα λεφτά παίρνουνε. Να συνεχίσω που μου βγάζετε και γλώσσα ενώ σας λέω την αλήθεια, που κοιμάστε όρθιοι, που χαίρεστε να πούμε με το κάθε κομματάκι που ιδρύεται. Πώς θα τα αλλάξουνε αυτά, ρε? Να η Καριστιανού τώρα που μου βγήκε με τον Αυγερινό, χορεύουνε μαζί Καλίνκα να πούμε στο γραφείο εκεί στο Κολωνάκι. Τι, χορεύουνε μαζί Καλίνκα στο γραφείο στο Κολωνάκι, ο Αυγερινός με την Καριστιανού? Πώς θα τα αλλάξουνε αυτά, βρε? Ωραίες οι δημοσιεύσεις, ωραίες οι φωτογραφίες, ωραία τα λούσα, ωραία τα χαμόγελα, ωραίες οι υποσχέσεις. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τίποτα. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί, ρε, που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε? Με χορηγούς. Πώς λειτουργεί ένας χορηγός, ξέρετε? Χορηγός σου λέει, φίλε, εγώ θα σου δώσω λεφτά. Για παράδειγμα, έρχεται στο Γρηγόρη ο χορηγός και λέει: Γρηγόρη, εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Παράδειγμα φέρνω. Γρηγόρη, πάρε να πούμε 2 εκατομμύρια. Κάνε το κόμμα, τρέξ' το, πάρε και εκπρόσωπο τύπου, πάρε και αυτό να, πάρε και τον άλλο να. Και όταν θα μπει στη Βουλή, θα σου λέω εγώ τι θα κάνεις. Αυτό είναι ο χορηγός. Ψάχνανε τόσο καιρό χορηγό και βρήκαν χορηγό. Τα λεφτά πού? Από πού τα λεφτά? Αυτά να μας πούνε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Από πού τα λεφτά? Θα βγάλετε εσείς γλώσσα σε μένα που σας τα λέω εδώ πέρα τόσα χρόνια, που δεν ακούτε παρορμητικοί τύποι? Με το πρώτο τζις παίρνετε φωτιά. Άκου που σου λέω. Φύγανε και τα κλάματα, φύγανε και όλα. Τι έμεινε? Θα δούμε τι έμεινε.
Αλλοιώνεται η κατάσταση και υπερισχύει ο Μητσοτάκης. Εγώ θα τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο κερδισμένος τελικά. Ο μόνος κερδισμένος από όλη την κατάσταση είναι ο Μητσοτάκης. Όπως φυσικά σχολιάζαμε και την Παρασκευή για τον Κασιδιάρη. Όπως σχολιάζουμε και για τον Τσίπρα. Όπως σχολιάζουμε και για τον Βαρουφάκη. Όπως σχολιάζουμε για όλους. Η διάσπαση ποιον εξυπηρετεί? Το Μητσοτάκη. Πριν πόσο καιρό σας έλεγα ότι προεκλογικά θα δημιουργηθούν άλλα 20 κόμματα. 20 κόμματα θα δημιουργηθούν. Και θα πάρουν όλοι να πούμε από ένα 5%. Και ο Μητσοτάκης θα πάρει πάλι 25, 28, 30. Και θα λέτε τι έγινε και πως ξαναβγήκε τρίτη τετραετία. Πως ξαναβγήκε, αφού τα εξηγώ τα γράμματα και μυαλό δεν βάζετε. Μυαλό δεν βάζετε. Τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Απλά σας έχουν κάνει το μυαλό σας μαρμελάδα όλα αυτά τα καναλάκια που λειτουργούν σαν blender. Αύριο πάω να κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Βέβαια σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Τι μου λέτε δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι? Πιο απλή ανάλυση από τον Γρηγόρη δεν θα βρεις. Γιατί, στο λέω, άκουσε με. Η Νέα Δημοκρατία κατέχει τα κρατικά ταμεία. Άρα τι κάνει? Μοιράζει χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Διαχειρίζεται τη φορολογία, τους φόρους που συλλέγουμε εμείς. Και σου λέει πάρε εσύ τόσα, πάρε εσύ τόσα, πάρτε εσείς τα κανάλια τόσα, πάρτε εσείς εκεί πέρα οι εκπρόσωποι τύπου τόσα, πάρτε, μοιράζει. Ο Μητσοτάκης κατέχει λοιπόν τα κρατικά ταμεία που συλλέγουν οι Έλληνες πολίτες χρήματα από τη φορολογία τους και από διάφορους άλλους τρόπους και μοιράζει χρήμα και με σε εισαγωγικά εξαγοράζει κόσμο. Δηλαδή τους λέει σαν τη λίστα πέτσα και τα κανάλια. Πάρτε χρήμα και εντάξει τα βρήκαμε. Απ' την άλλη λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας αγώνας κοινός των Ελλήνων πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες τι κάνουν? Σπάνε σε 10 κομμάτια. Γιατί σπάνε σε 10 κομμάτια οι Έλληνες πολίτες? Γιατί δημιουργείται 100 κόμματα. Και γιατί όλοι αυτοί σε αυτά τα κόμματα αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται? Δεν συσπυρώνονται. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ που δίνω ας πούμε έναν αγώνα 12 χρόνια και όχι μόνο εγώ και η παραγωγή του Focus FM 103,6 να συγκριθούμε με ένα καναλάκι το οποίο άνοιξε χθες συχνότητα, με ένα ραδιοφωνάκι που άνοιξε χθες συχνότητα και λέει εγώ αγωνίζομαι. Ρε φίλε, αγωνίζεσαι στα λόγια, δεν αγωνίζεσαι στις πράξεις. Αγωνίζεσαι στα λόγια, γιατί πρώτα θα κάνεις τις πράξεις, θα παράγεις κοινωνικό έργο, θα αφυπνίσεις τον κόσμο, θα δώσεις αγώνα και μετά θα ανοίξεις το στόμα σου. Δεν γίνεται πρώτα να ανοίξεις το στόμα σου, να το παίζεις μαγιά, ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και όχι τίποτα, να δίνεις και λύσεις τουλάχιστον. Να μας πεις και τι θα κάνεις. Είναι εξωφρενικό. Συνεχίζω με τη λίστα όμως για να καταλάβετε για ποιο λόγο θέλουν τη διάσπαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρουνε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ παίρνει 7.000 το μήνα, 94.000 το χρόνο. Ότι ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων πόσο? 6.500, 6.375.000 το χρόνο. Ο συνήγορος του πολίτη 8.800, 106.000 ευρώ το χρόνο. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Ο διοικητής της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε πόσο παίρνει? 8.000 το μήνα, 95.000 το χρόνο. Που μου λέτε εσείς για τις ανεξάρτητες αρχές? Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, όχι συγγνώμη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού πόσο? 5.262.000 το χρόνο. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρε παιδιά, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 5.200 το μήνα, 62.000 το χρόνο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, ρε, εσείς εκεί έξω που δεν ακούτε κανέναν και πάτε τυφλά, αυτοί όλοι που βγάζουν εδώ πέρα 300.000 το χρόνο, 270.000 το χρόνο, 100.000 το χρόνο, τι πιστεύετε ότι θα γυρίσουν την πλάτη στο Μητσοτάκη? Τι πιστεύετε ρε ότι ο άλλος που βγάζει 250.000 ευρώ το χρόνο θα πει όχι δεν ψηφίζω Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης τον έχει βάλει σε αυτή την καρέκλα? Είναι δυνατόν ρε, να μην μπορείτε να αντιληφθείτε τα δεδομένα?
Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Είναι δυνατόν? Άνθρωπος, δεν σου βάζω εγώ τα 250 χιλιάρικα και τα 300 και τα Golden Boys και όλα αυτά. Σου βάλω εγώ το μέσο όρο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει διοριστεί πρόεδρος ανώτατου συμβουλίου επιλογής προσωπικού στον ΑΣΕΠ, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα πτυχία, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα ρουσφέτια, ο πρόεδρος ανώτατου συμβουλίου επιλογής προσωπικού παίρνει 8.800 το μήνα, παίρνει 106.000 ευρώ το χρόνο? Τι πιστεύεις ρε φίλε, ότι θα τον πάρει τηλέφωνο αυτόν τον πρόεδρο ο χύψη πολιτικός της κυβέρνησης και θα τον πει έλα ρε Γιάννη Κώστα, δεν ξέρω και ποιος είναι, μπορείς να με βοηθήσεις? Και τι θα του πει ο πρόεδρος? Όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ενώ βγάζει 100.000 το χρόνο. 106.000 ευρώ το χρόνο, τι θα τον πει? Όχι, δεν σου κάνω χάρη. Τι θα πει? Όχι, δεν ψηφίζω Μητσοτάκη. Ρε, είναι δυνατό να τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Να πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν πολλοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που του δίνουν μια εργολαβία από τη Νέα Δημοκρατία, μια δουλειά. Ο Μυτιλινέος, σου φέρνω τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα, επειδή τον γνωρίζετε. Ο Μυτιλινέος, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει? Ο πεθερός του Γεραπετρίτη, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει, ρε? Όλοι αυτοί με τα κανάλια, τι πιστεύετε ότι θα πάνε να ψηφίσουνε? Αλήθεια τώρα. Ρακόβουνε χρήμα όλοι αυτοί. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, μπορείτε να το εμπεδώσετε. Συνεργάζονται. Και μου λέει ο άλλος δεν μιλά σωστά. Τι δεν μιλάω σωστά? Αυτή είναι η αλήθεια. Και από την άλλη μεριά λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία, βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που φορολογούνται σκληρά. Οι Έλληνες πολίτες που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγματικά σας το λέω, είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Είναι ό,τι του πει η τηλεόραση, ό,τι του παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι βγει στη φόρα, χωρίς να ξέρει τίποτα. Εδώ πάτε και ψηφίζετε ρε κόσμο, χωρίς να το γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες γνώσεις, χωρίς να γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες λύσεις, πρόβατα κανονικότατα. Ποιες είναι οι λύσεις? Πείτε μου εσείς ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα? Εδώ έχουμε τους Τούρκους, λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, θα βγάλουν νόμο τον Ιούνιο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα, θα αφανιστούμε, υπάρχει υπογεννητικότητα. Ποιες είναι οι λύσεις, ρε? Όλοι εσείς που με μια ευκολία λέτε θα πάω να ψηφίσω αυτήνα, θα πάω να ψηφίσω τον άλλονα. Ποια είναι η λύση που δίνουν στα προβλήματά σας? Αν σας το ρωτήσω αυτό, δεν έχετε την απαντήσετε. Σας βάζω στοίχημα, όσα λεφτά θέλετε. Φέρτε μου εδώ πέρα τυχαία κάτω από την Πολυτεχνείου έναν τυχαίο Έλληνα πολίτη πάνω στο στούντιο. Τυχαία! Ο πρώτος θα περάσει πέρα στον αέλα εδώ. Πάμε πάνω στο ραδιόφωνο να σε κάνουμε 5 ερωτήσεις. Άντε μην πάρω μικρόφωνο και βγω στους δρόμους. Για να γελάσει το Πανελλήνιο. Να γελάσει το Πανελλήνιο. Έλα εδώ ρε μάγκα, ναι. Ποιον θες να ψηφίσεις? Θα ψηφίσω χύψη, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, την Καριστιανού. Γιατί θα ψηφίσει την Καριστιανού? Γιατί στα Τέμπη έχασε το παιδί της. Ωραία. Και τι θα κάνει η Καριστιανού για την υπογεννητικότητα? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει η Καριστιανού για αυτό που γίνεται με την Τουρκία? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει η Καριστιανού? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο εσείς δεν ξέρετε. Για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα έφερα αυτό παράδειγμα, επειδή κυκλοφορούν στα social να πούμε παντού τα χαμογελά τους εκεί πέρα και οι ελπίδες που πουλάνε. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς να πούμε η συγκεκριμένη τι. Πώς προσδιορίζει τον εαυτό της. Δεν ξέρω, στο Κολωνάκι εκεί σε ένα γραφείο είδα ένα live. Στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο μαζεύτηκε ο Αυγερινός, η γρατσία της Νίκης, ο Αυγερινός που είναι αριστερός. Εκτός άμα είναι 20 χρόνια στη Μόσχα και είναι ακροδεξιός ή δεξιός ο Αυγερινός και δεν το ξέρω. 20 χρόνια στη Μόσχα με τη γρατσία της Νίκης μαζί. Και με έναν Πασόκο και με έναν Σιριζέο, τι είστε, ανέκδοτο είστε. Μαζεύτηκε ένας Πασόκος, ένας Σιριζέος, ο Αυγερινός που είναι κομμουνιστής από όσο γνωρίζω, η γρατσία της Νίκης που βλέπει αρχαγγέλους, και όλοι μαζί θα κάνουν τι? Ποια είναι η άποψή σας ρε παιδιά? Πώς θα τα βρείτε? Πώς θα τα βρείτε? Πρώτη ερώτηση που θα έκανα σε αυτούς όλους εδώ πέρα.
παράνομοι μετανάστες. Ποια είναι η λύση σας για τους παράνομους μετανάστες? Θα πεταγόταν ο Αυγερινός, θα μου έλεγε σπασίμπα. Θα πεταγόταν η Καριστιανού, θα μου έλεγε δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσω τη Γρατσία. Θα πεταγόταν η Γρατσία, θα έλεγε περίμενε να ρωτήσω τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δεν θα απαντούσε. Πού είναι η Σοφή? Πού είναι ο ένας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και επειδή εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει και δεν με χωνεύουνε. Ξέρετε γιατί δεν με χωνεύουνε? Γιατί δεν κρατάω τίποτα για την πάρτι μου, σας τα λέω όλα. Πήρα τηλέφωνο τον Αυγερινό, τον Θανάση Αυγερινό. Κι άμα λέω ψέματα να μου κάνει μήνυση. Πήρα τηλέφωνο τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλησπέρα κύριε Αυγερινέ, από Focus FM 103,6. Θέλω να βγείτε μαζί μου στην εκπομπή να κάνουμε μια συνέντευξη. Να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τοποθετήσεις σας. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Τι ακριβώς θα κάνετε κι εσείς και η κυρία Καριστιανού για τους Έλληνες πολίτες? Πέρα από τα βιντεάκια και τις ανακοινώσεις και τα live video και από το να λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα. Θέλω να δω ακριβώς τι υποστηρίζετε, ποια είναι τα προγράμματά σας. Τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες? Τι θα κάνετε με την υπογεννητικότητα? Με όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός? Δεν μπορώ να βγω, έχω πρόβλημα με τη φωνή. Δεν μιλάω καθαρά, έχω θέμα με τη φωνή μου, μου λέει. Και του λέω, ωραία, να κανονίσουμε κάποια άλλη μέρα τότε να βγείτε. Ναι, θα σας ειδοποιήσω εγώ. Και το βράδυ ήταν στο Open. Το βράδυ που ήσουν στο Open, ρε Αυγερινέ, δεν είχες θέμα με τη φωνή δηλαδή? Τι ήπιες, μελάκι ήπιες? Ή προσπάθησες να αποφύγεις να βγεις στη συνέντευξη? Μήπως κάνεις την πάπια? Γιατί και η κυρία Καριστιανού την πάπια κάνει. Παίρνω εγώ τηλέφωνο την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, τώρα δεν το σηκώνει, ξέρει. Θα βγείτε στην εκπομπή? Ναι, θα σε ενημερώσω, ναι, θα σου πω, ναι, ναι, έλα εδώ πέρα. Παλιά όταν είχες πρόβλημα με τα Τέμπη, ερχόσουν εδώ πέρα και μας έλεγες για τη δικαιοσύνη και μας έλεγες ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μας έλεγες για τη διαφάνεια και μας έλεγες για το ένα και το άλλο. Από τη στιγμή που άρχισες τα χαμένα παραστατικά, από τη στιγμή που άρχισες να μαζεύεις τα χρήματα από τις συναυλίες και να μην λες που πήγανε τα χρήματα, και μετά από όλα αυτά δεν ξαναβγήκες στο ραδιόφωνο. Και σε καλό και σου λέω έλα εδώ πέρα να δώσεις απαντήσεις και δεν έρχεσαι. Δεν έρχονται ρε παιδιά να συζητήσουμε, να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό σε μια εκπομπή που εκπέμπει πανελλαδικά, σε μια εκπομπή που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ώρα. Ελάτε εδώ πέρα να ενημερώσετε το ακροατήριο, όχι εμένα. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εγώ εκπρόσωπος των Ελλήνων είμαι. Ελάτε εδώ πέρα να ακούσουμε τις απόψεις σας. Τι φοβάστε, ότι θα εκτεθείτε? Δηλαδή μόνο με βιντεάκια και στημένα κείμενα αυτή είναι η κατάστασή σας? Γελάω, πραγματικά γελάω για το πώς μπορείτε και κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες.

0: αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση ο Αυγερίνος. Να γίνει άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών και να ακούσουν στο τηλέφωνο μου, που ήδη ακούνε θεωρώ εκεί στην ΕΥΠ, δεν θα χρειαστεί, το τι μου είπε. Δεν μπορώ, λέει, να βγω, έχω θέμα με τη φωνή. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε για τη Ρωσία. Η Μόσχα, ο Πούτιν. Και ναι, και μα, ρε, η φωνούλα σου είχε θέμα, ρε αδερφέ. Τι έγινε? Τι έγινε ξαφνικά? Σου φύγαν όλα μόλις άκουσες ότι φύγουνε το Πούτιν? Που εγώ έχω πει πάμε πολλές φορές ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να λειτουργεί πιο διπλωματικά. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει σχέσεις με όλους και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και μόνο όποιος βγαίνει και μιλάει. Μόνο το εθνικό συμφέρον. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, όλες αυτές οι χώρες θα έπρεπε να έρχονται μετά από το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας. Εδώ πέρα οι περισσότεροι λειτουργούν πιο πολύ για τα ξένα συμφέροντα παρά για τα δικά μας, ρε αδέρφια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τρέξουμε δηλαδή για την Αμερική, πρώτα θα τρέξουμε για τη Ρωσία, πρώτα θα τρέξουμε για όλους τους άλλους και μετά θα τρέξουν για την Ελλάδα. Και εσείς τους υποστηρίζετε. Ποιους υποστηρίζετε, ρε? Δηλαδή να κάνω κι εγώ ένα κόμμα, άμα είναι, να πάω να μάθω κινέζικα και να βάλω να με υποστηρίζουν οι Κινέζοι εμένα. Ε, ναι, τώρα τι? Να υποστηρίζουν εμένα οι Κινέζοι. Να πάω να μάθω τσιν σαν τσον εκεί πέρα. Να βάλουμε και ένα μουσική. Βάλε μουσικό χαλί κινέζικο θέλω. Εκεί έχουν πιάσει όλους τους χορηγούς οι άλλοι. Έχουν πιάσει, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χορηγός. Μόνο οι Κινέζοι. Δεν ξέρω, οι Κινέζοι έχουν κανένα τσιράκι? Αν δεν έχουν, να πάνε εκεί πέρα κάποιοι να τους πούνε, μόνο εσείς δεν έχετε τσιράκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο εσείς δεν ταχώνετε σε συγκεκριμένα κόμματα για να κατέβουν στις εκλογές. Πάμε, δώσ' κινέζικο χαλί θέλω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σε αυτούς τους ρυθμούς πλέον. Και ό,τι πάει κόντρα στην Κίνα, δεν θα το αναλύω. Δεν θα λέω τίποτα. Κατάλαβες? Τέλειο. Το ΚΚΕ για παράδειγμα, που τόσα χρόνια με τη Σοβιετική Ένωση έπαιρνε λεφτάκια, ας πάει να ζητήσει τώρα από τους κομμουνιστές στην Κίνα. Έρχομαι να σώσω την Ελλάδα. Η ελπίδα γεννήθηκε. Εγώ θα είμαι αυτός που θα βοηθήσει να σωθεί η Ελλάδα. Ναι. Πάω να κάνω κι εγώ μπότοξ. Κυρία Γρατσία, ποιος σας κάνει μπότοξ? Μπορείτε να μου πείτε ποιος σας κάνει μπότοξ? Και η κυρία Καριστιανού. Γιατί θέλω λίγο να κάνω τα μάτια μου λίγο πιο σχιστά. Λίγο πιο σχιστά. Ναι, μιας και τώρα εγώ θα πάω με τους Κινέζους, πρέπει τα μάτια μου.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας. Δεν θα είχε πλάκα να λέγανε την κυρία Καριστιανού πουλια. Ε, σκέψου λίγο να λέγανε την Καριστιανού πουλια. Και να λέγαμε ότι θα σώσει την Ελλάδα η πουλια και ο Αυγερινός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάλε λίγο τώρα το τσινοδημοκρατία. Η πουλια και ο Αυγερινός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάλε λίγο τώρα το

0: εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας.
1: Ξαναβάλε λίγο τι τους είπανε, δεν το άκουσα αυτό. Τι τους είπανε.
0: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Ρε, ποιες κακές γλώσσες τα λένε αυτά τα πράγματα. Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ρε, εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να σας πούνε σας εγκληματική οργάνωση, να σας πούνε σας μαφία.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Πόπο απίστευτο.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
1: Δεν απορείσαι, όχι, και εγώ δεν απορώ που σας ονόμασαν έτσι, να το ξέρεις.
0: Δεν απορώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν απορώ.
1: Δύο φορές το λες κιόλας, εντάξει, ρε. Ούτε εγώ απορώ, συνέχισε.
0: Δεν απορώ.
1: Ρε, σταμάτα επιτέλους, εντάξει, δεν απορώ ούτε εγώ.
0: Δεν απορώ.
1: Ε, θα το συνεχίσεις για πολύ τώρα.
0: Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος.
1: Α, η Λάουρα η Κοβέση δεν έχει επιχειρήματα δηλαδή. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έχει επιχειρήματα, όχι. Έχει θράσος.
0: Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
1: Ούτε εγώ. Πάμε παρακάτω. Στο συνέδριο το μεταξύ δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Από κάτω υπήρχε κόσμος και Κοσμάκης χειροκροτούσαν. Άλλος φορούσε γυαλιά ηλίου, άλλος φορούσε καπέλα. Μωρά είχε, νέους είχε, παππούδες είχε. Παρούσαν εκεί, χειροκροτούσανε. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης πήγε εκεί, τον αγκάλιαζαν, τον φιλούσαν. Άδωνης ο Γεωργιάδης. Όλοι εκεί πέρα χαμός, χαρά, κρασάκια, τέτοια ιστορία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ε, δεν συμβαίνει τίποτα. Για αυτούς εδώ πέρα που κυβερνάνε είναι όλα καλά. Τι κι αν ψάχνει ο Έλληνας πολίτης να φάει από τα σκουπίδια. Τι κι αν οι Τούρκοι λένε ότι θα βάλουν νόμο τώρα τον Ιούνιο και θα διεκδικήσουν το μισό Αιγαίο και θέλουν να επικυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα. Τι κι αν έρχονται κρίση λύκη στη Θράκη. Τι κι αν το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα μαζί με το κόμμα Κίεφ δηλώνουν ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές μειονότητες, που μουσουλμανικές είναι οι μειονότητες. Τι κι αν στη Βόρεια Ήπειρο οι Αλβανοί έχουν πάρει φόρα και θέλουν να πάρουν και τον Μπας Γιάννενα, θέλουν να σαρώσουν και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι τα Γιάννενα τους ανήκουν. Τι κι αν βρήκαμε ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο το οποίο πήγε να μπλέξει τη χώρα μας σε πόλεμο. Τι κι αν φωνάζουν από την Κρήτη και από την Κάσο για το τουρκολιβικό ψεύτικο μνημόνιο και για τους αλλοιείς που μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και ψαρεύουν την ώρα που η κυβέρνηση απαγορεύει στους Έλληνες ψαράδες να κάνουν το οτιδήποτε. Τι κι αν φωνάζουν οι άνθρωποι από τα νησιά ότι δεν έχουν νοσοκομεία, ότι δεν υπάρχει μεταφορά ασθενή και το ότι ένας καπετάνιος με έναν οδηγό αγροτικού πρέπει να σώσουν τη γιαγιά αν πάθει κάτι. Δεν τους νοιάζει. Γυαλί μαλλί και παντελόνι λί να πάνε στο συνέδριο να το παίξουν ιστορία. Και αβέβαιο το αύριο της Ελλάδας. Και σου λέει κιόλας θα κάνουμε εκλογές το 2027. Ε, τώρα θα χάσουν την ευκαιρία. Εκλέχθηκαν μια φορά, θα χάσουν την ευκαιρία. Σου λέει ό,τι αρπάξουμε. Πάρε λίγο το Δένδια, να ακούσουμε τι είπε ο Δένδιας. Γιατί εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Πριν ακούσουμε το σχόλιο του Δένδια στο συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν πλάν B στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό προς όλους αυτούς που με ακούνε γενικά και από το Μαξίμου και από τα ταξί και από τα φορτηγά και στα νοικοκυριά και στις δουλειές τους και στα βουνά και στους συλλόγους. Παντού. Ακούστε λίγο να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί που είναι επειδή είναι ισχυρά μυαλά όλοι αυτοί εδώ πέρα οι χαρτογιακάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει από πίσω μυστικές υπηρεσίες που την καθοδηγούν. Όπως φυσικά. Μυστικές υπηρεσίες από πίσω έχουν και άλλα κομματάκια

0: είτε αυτή είναι CIA, είτε αυτή είναι η ΚΑΚΕΜΠΕ πλέον, είτε αυτή είναι η Mossad, είτε είναι όποιοι είναι, έχουν επικοινωνιολόγους και τους λένε τι να κάνουν. Ή νομίζετε ότι τα κάνουν μόνοι τους? Το μυαλό τους δεν φτάνει μέχρι εκεί, μην αγχώνεστε. Έχουνε plan B. Εδώ μας λέγανε δεν πληρώνουνε τον Greenberg και τελικά τον πληρώνανε τον Greenberg. Ούτε αυτό έπαιξε στα δελτία. Έχουνε plan B όμως, γιατί θέλω να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Έρθουν δεν έρθουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο όπως έχω προβλέψει μετά τη ΔΕΘ, γιατί θέλει, ξαναλέω για χιλιοστή φορά, θέλει να διορίσει τον Ιούνιο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σεπτέμβριο μετά τη ΔΕΘ να αξιοποιήσει τη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ψήφο, Μητσοτάκης, τις υποσχέσεις που θα δώσει εδώ από την έκθεση. Να δώσει συντάξεις, να μοιράσει χρηματάκια, να δώσει κάποια πράγματα στους νέους, θα μοιράσει χρήμα. Ωραία. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Άμα την πρώτη Κυριακή δεν πάρουν το ποσοστό που θέλουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρουν, η Νέα Δημοκρατία, εγώ την έχω για εκεί 23-24% με το πολύ, τον άκρον τώρα το λέω αυτό, 23-24 τα βάνει την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή, φίλοι μου, θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και πάλι όμως, αν δει ότι έχει πρόβλημα και αν φυσικά οι φίλοι του δημοσκόπη που τα παίρνουν χοντρά, τα παίρνουν χοντρά οι δημοσκόποι με κάτι εργολαβίες, με κάτι απευθείας αναθέσεις, με κάτι κολπάκια, του δώσουν σήμα και του πούνε ότι Γρηγόρη, Κυριάκο Μητσοτάκη, του πούνε δεν βγαίνεις αδερφέ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν και πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Δεν το θεωρώ απίθανο. Όπως δεν θεωρώ απίθανο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να απορροφήσει πάρα πολλά στελέχη από υπόλοιπες παρατάξεις που έχει μοιράσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αφροδιτούλα το κόμμα το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Κυρία Λατινοπούλου, σας τα έλεγα τότε, όσοι με ακούτε τακτικά θα τα θυμάστε αυτά για να ξέρετε πώς παίζετε η μπάλα. Κυρία Λατινοπούλου, έκανε κάτι μεταγραφές, τον Γκόλια και κάτι άλλους, που όλοι αυτοί ήταν στο οργανωτικό του Σαμαρά. Άρα το κόμμα της κυρίας Αφροδιτούλας το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Γι' αυτό έβγαινε η Αφροδιτούλα και έλεγε ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα απορροφήσει αυτά τα στελέχη στο δικό του κόμμα και μετά τρέχα γύρευε. Μετά κλαφτα χαράλαμπε. Και κάτι ακόμα, για να ξέρετε πως λειτουργεί το πράγμα. Όταν έβγαζα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το Μελετόπουλο και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, στην ουσία έβριζε την κυβέρνηση, να το πω πιο ξεκάθαρα, και έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, ότι εδώ πέρα καταστρέφεται ο ελληνισμός, ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους και έθεται ένα κάρο ζητήματα. Και μετά ξαφνικά τον είδαμε μια μέρα μαζί μας, τον όλη η ραδιοφωνική παρέα, που βγήκε και είπε ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος. Όπως φυσικά πέρα από τον Μελετόπουλο και οι Μάζιδες και οι Γρίβες και αυτοί 95-91 πόσοι ήταν που πήγαν όλοι μαζί κουβά. Τέτοιο κουβά δεν πάνε και αυτοί που παίζουν στοίχημα. Τέτοιο κουβά δεν έχει πάει ο χειρότερος τζογαδόρος που παίζει κάθε μέρα στοίχημα. Τέτοιο κουβά σαν τον κουβά που πήγε ο Μελετόπουλος δεν έχει πάει. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Αλλά για να έχουν ταυτιστεί τόσο με Σαμαρά, Μάζης, Γρίβας και όλοι αυτοί οι Μελετόπουλοι και πάει λέγοντας, κάτι τους έχει τάξει ο Σαμαράς. Πιθανότατα τους έχει τάξει κάποια καρεκλίτσα ή τους έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του. Να κάνει δηλαδή κόμμα, να κατέβει στην πολιτική, να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι χρυσομάλιδες που μιλάνε μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δεν αναφέρουν κανένα άλλο θέμα. Χρυσομάλις, πώς το λένε αυτό να ρε. Χρυσομάλις. Δεν τον ήξερα καν ποιος είναι. Περίμενα να το γράψω στο επίθετο, μην το λέω και λάθος, γιατί αυτή είναι και κομπλεξική λίγο. Χρυσομάλις. Μίμης Χρυσομάλις. Όχι, δεν είναι αυτός. Ποιος είναι ο Μίμης Χρυσομάλις? Ηθοποιός. Βουλευτής. Κάτσε να τον βρούμε, γιατί πρέπει να τους ψάχνουμε κιόλας. Με 5.000 σταυρούς γίνονται βουλευτές. Κάτσε εδώ να τους βρούμε. Παναγιώτης. Μιλτιάδης. Πώς το λένε. Μίλτος Χρυσομάλις. Αυτός πρέπει να είναι. Κάτσε να τον βρω. Μίλτος Χρυσομάλις. Αυτός ο Μίλτος ο Χρυσομάλις δεν έχει μιλήσει για τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν τον έχω δει πουθενά. Πουθενά πρώτη φορά τον είδα. Τώρα που βγήκε πριν 2-3 μήνες και είπε εγώ δεν είχα υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και έχεις πει τίποτα άλλο? Ήσουν πουθενά αλλού? Όχι. Βγήκες τώρα επειδή σου είπε ο Σαμαράς να κάνεις αυτή τη δήλωση? Ότι και καλά τι, ότι θα πας σε Αντάρτικο? Κάτι τέτοιοι τύποι πολύ πιθανό να μεταπηδήσουνε. σε άλλα κόμματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι πληγή για το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει προετοιμαστεί για όλα αυτά. Εδώ πέρα ξύλωσε 13 υπουργούς και βουλευτές και έβαλε άλλους στη θέση τους και δεν άνοιξε ρουθούνι. Θα φοβηθεί τώρα Μητσοτάκης το Μιλτιάδη, Παναγιώτη, Χρυσομάλη. Ρε είστε τρελοί. Τι νομίζετε ότι έχει να κάνει με κάποιο παιδάκι? Από πίσω έχει ολόκληρους επικοινωνιολόγους, έχει ολόκληρους ανθρώπους οι οποίοι του λένε τι να κάνει και ποιες είναι οι συνέπειες και το τι έρχεται. Υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι σαν τον Αυγερινό και σαν τον Τσίπρα και σαν όλους αυτούς. Βάλε εδώ πέρα να δούμε εδώ, περίμενε. Βάλε εδώ να γελάσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Να γελάσουμε με την κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Να γελάσουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς πληρώνουμε την ύφη. Εμείς θα καταστραφούμε. Αυτοί όλοι πάνε για τη μαρμίτα.
1: Παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάθιο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
0: Επωνόματι του λαού. Ποιανού λαού, ρε αδερφέ? Ο λαός εδώ πέρα λέει κατά 70% ότι θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε και εσείς δεν σηκώνεστε καν από την καρέκλα.
1: Στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία.
0: Πιστεύει στη λογοδοσία, ρε παιδιά, η Νέα Δημοκρατία, μας λέει ο Δένδιας. Που πηγαίνανε στις εξεταστικές επιτροπές και έλεγαν επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα.
0: Ποιος του τα γράφει αυτά, ρε παιδιά? Ηθική δυσχρωματοψία. Φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία.
1: Χρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου.
0: Πιστεύει στο κράτος δικαίου, η Νέα Δημοκρατία. Έλα, κλείστε να. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο? Εγώ δεν μπορώ. Έλα, κλείστε να βρε τώρα, που βγήκε να πουλήσει το παπατζιλίκι του. Κλείστε να από εδώ πέρα που η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο κράτος δικαίου. Κλείστε να. Τα πουλάς εκεί πέρα μες στο συνέδριο. Καλά, ας μην έπαιρναν όλοι αυτοί από κάτω τόσα λεφτά και τόσες δουλειές και τόσα βολέματα και θα σου έλεγα εγώ αν θα σε χειροκροτούσαν, Δένδια. Ας μην μοιράζατε τα κρατικά ταμεία σε όλους αυτούς μέσα στο συνέδριο και θα σε έλεγα εγώ άμα θα σε χειροκροτούσαν. Θα γελούσανε με την πάρτι σου. Όπως και να έχει όμως, τα Τέμπη συνεχίζεται η κατάσταση. Συνεχίζουν κάποιοι γονείς να κυνηγάνε τον Καραμαλή. Κάποιοι άλλοι, είδατε, διαλέξανε την πορεία τους. Πάνε να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Άλλοι όμως αγωνίζονται. Και μιλάω για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον Άγγελο Μπόζο, ο οποίος ταξίδευσε στο εξωτερικό, ήρθε από την Ελβετία το παιδί για να κυνηγήσει τον Καραμαλή. Ήρθε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άριο Πάγο όσα στοιχεία διαθέτει για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, του Σοκράτη Μπόζου, που χάθηκε άδικα σε αυτό το δυστύχημα. Βλέπετε ότι κάποιοι δεν τα παρατάνε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το ότι κάποιοι δεν σταματάνε να τους κυνηγάνε με μηνύσεις, με αγωγές και με διάφορους άλλους τρόπους. Ότι κάποιοι δεν το έχουν παρατήσει ποτέ από τους συγγενείς και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε εδώ είτε στην Ευρώπη. Στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο? Είδα και τον Κασιδιάρη που το ανέφερε αυτό. Θα καταθέσω, λέει, υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο, ρε? Ακόμα παίρνετε στα σοβαρά τον Άριο Πάγο? Δεν προσπαθώ να υποτιμήσω τον Άριο Πάγο. Αλλά ο Άριος Πάγος είναι αυτός που έχει αθωώσει κόσμο και κοσμάκι. Ο Άριος Πάγος είναι αυτός που δεν τραβάει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ποιον Άριο Πάγο περιμένετε, ρε παιδιά, να σας δώσουν έγκριση? Και ο Άριος Πάγος να σας βοηθήσει? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή δεν έχει μπει μες στο μυαλό σας, δεν έχει ριζώσει το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άριο Πάγο? Σοβαρά τώρα, εγώ σαν Έλληνας πολίτης παρακολουθώ όλες τις διαδικασίες, παρακολουθώ αυτές τις υποθέσεις και αυτά τα σκάνδαλα. Βλέπω ότι ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Βάλτε με φυλακή. Ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν μιλάω για άλλες υποθέσεις. Μιλάω για αυτές εδώ πέρα τις συγκεκριμένες, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Έχει γίνει κάποια έρευνα. Υπάρχει εσωτερικών υποθέσεων στη δικαστική εξουσία. Καλά, θα μου πεις και το εσωτερικών υποθέσεων στην αστυνομία. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Πάπα και για την Κωνσταντοπούλου έχω να πω. Την Κωνσταντοπούλου τη λέμε, έλα εδώ στην εκπομπή, ρε. Έλα εδώ στην εκπομπή. Εγώ δεν βγάζω γενικά πολιτικούς. Αλλά μερικά πρόσωπα τα οποία λένε και λένε και λένε και λένε. Θέλω να τα φέρω εδώ πέρα στην εκπομπή και να τα ρωτήσω κάποια πράγματα για το τι θα κάνουν για την Ελλάδα. Το θέλετε εσείς αυτό? Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, δικιά σας είναι. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα κάθε μεσημέρι και αφήνω το λαρίκι μου για εσάς, όχι για εμένα. Θέλετε να φέρνουμε σιγά σιγά τέτοια προσωπάκια και να τα κάνω ερωτήσεις? Άμα θέλετε, καλώς. Αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Κωνσταντοπούλου, ρε φίλε, δεν έρχεται στη δικιά μου την εκπομπή να μιλήσει και βγαίνει στη Σιντερέλα. Που ποια είναι η Σιντερέλα? Η γυναίκα ενός ράπερ, τράπερ. Που τη δώσανε μια εκπομπή στην τηλεόραση το βράδυ. Έχει ιδέα από πολιτική η Σιντερέλα? Να μιλήσει η Σιντερέλα για lifestyle, να μιλήσει για τα ρούχα της, να μιλήσει για τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνω. Να μιλήσει η Κωνσταντοπούλου με τη Σιντερέλα γιατί? Γιατί πράγμα να μιλήσουν, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι φοβερό. Και να μην έρχεσαι εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ. Να κάνουμε πέντε ερωτήσεις. Είναι δυνατόν? Υπάρχει αχαριστία πολύ, ναι. Και δεν υπάρχει αυτό που σας εξηγώ. Δεν υπάρχει προοπτική. Όχι, δεν θα τη ρωτήσω για τον Μπίμπιλα τα ρούχα που τίνεται σαν μελιτζάνα. Όχι, δεν θα τη φέρω σε αυτή τη θέση. Άσε, δεν θα τη ρωτήσω που βρίσκει τα πουκάμισα με τους παπαγάλους ο Μπίμπιλας. Γιατί μπορεί να μην ξέρει να απαντήσει. Είναι περίεργο αυτό. Όχι, όχι, δεν θα τη ρωτήσω πόσα τραγούδια έχει πει η Τζόρτζια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει προοπτική. Κανένας δεν κοιτάει το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί αν κοιτούσε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα μας έλεγε και τι σκοπό έχει. Ο Γερμανός, για παράδειγμα, σκέφτεται και λέει: τα επόμενα 100 χρόνια θα συμβούν αυτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν Γερμανία αυτό? Καλά, ο Ιάπωνας κοιτάει μπροστά 1000 χρόνια, όχι 100. Και ο Κινέζος, 1000 χρόνια. Είδατε με τον Κινέζο. Πήγε ο Αμερικανός που έχει έπαρση. Θα την πει για τη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στον Κινέζο. Νομίζει είναι fast food η κατάσταση και fast track και real estate στην Κίνα. Νομίζει είναι επιστολά στον Goodfellas ο Τραμπ και πήγε με τον Κινέζο να συζητήσει, λες και μιλάει να πούμε με τον Ζελένσκι. Και την έπαθε. Την έπαθε. Γιατί ο πρόεδρος ο Σι της Κίνας, βλέπετε, αρχίζω το κινέζικο, βάλε το χαλί. Βάλε το χαλί το κινέζικο. Αρχίζω τώρα τα κινέζικα. Δώσε, δώσε. Να μιλάω παράλληλα, θέλω και να έχω αυτό το χαλί. Αφού είπαμε θα κατεβάσω κόμμα και θα πάω με την Κίνα εγώ. Άντε μην πάω με την Ουγκάντα. Αφού με τους Έλληνες δεν θέλετε κανέναν. Θέλετε ξένους, ξένες δυνάμεις θέλει ο Έλληνας, δεν θέλει Έλληνες. Μην τους δώσουν τη λύση οι Έλληνες, όχι. Ξένοι. Προσωπολάτρες των ξένων. Προσώπων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Πάμε, πάμε, δώστε Κινέζικα. Θέλω να κάνω μια ανάλυση, άντε, τις βλακίες. Μπράβο, σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, ο πρόεδρος ή ο Κινέζος είναι μια τεράστια προσωπικότητα παγκόσμιου φελληνικούς. Έχει πίσω το ολόκληρο τον κινέζικο πολιτισμό. Η παράδοση ρέει στις φλέβες του. Στις φλέβες του. Έχει την πλήρη επικυριαρχία στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια και κάθετα αδιαμφισβήτητος. Είναι επικυρίαρχος των κυρίαρχων στο εσωτερικό του μετόπου. Και έφαγε τα μούτρα του Αμερικανός στη συνάντηση. Όπως τα πιο πολλά κόμματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θα τις αναφέρω. ψάχνουν ένα χορηγό από το εξωτερικό. Έτσι καλή και αυτή η εκπομπή τον Κινέζο πρόεδρο Σι να βοηθήσει κάπως, να στείλει έναν εκπρόσωπο τύπου να αναλάβει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στην πολιτική σκηνή στις επόμενες εκλογές για να μπορέσει να βάλει στη Βουλή κάτι από μινάρια της νίκης, κάτι από μινάρια του ΚΚΕ που δεν βρίσκουν πολιτική στέγη πουθενά. Κάποια από μινάρια φυσικά μεταπήδησαν και πήγαν στο Πασόκ και αυτά ψάχναν πολιτική στέγη. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε? Δεν εννοώ εσάς, όχι, όχι. Ναι κύριε Φαραντούρη, όχι, δεν εννοώ εσάς. Καλά, όχι, εσείς τι, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε στο Πασόκ? Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα, σε παρακαλώ. Εκεί πέρα έξω, όσο υπάρχουν χίλια προβλήματα, να παρακολουθεί τον Πορτοσάλτε να βλέπει Eurovision. Πήγε ο Πορτοσάλτε στην Eurovision, ρε παιδιά. Πήγε και από κοντά να δει τον Ακύλα. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και ο Ακύλας τελικά μας βγήκε κατρακύλας. Τον στήριξαν όλοι. Τον στήριξε η ΔΕΗ, τον στήριξε η κυβέρνηση, τον στήριξαν οι εξωτερικοί παράγοντες, τον στήριξε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τον στήριξαν όλοι και βγήκε δέκατο. Φέρ το Ακύλα και πάρ το Ακύλα και δώσ' το Ακύλα. Και άιντε Ακύλα και σπίτι ο Ακύλας. Ναι, θυμάμαι που χορεύανε όλοι μαζί. Έχω μια φωτογραφία συγκεκριμένη. Τώρα που ανέφερα τον Φαραντούρη θα κλείσω με το τραγούδι της Ζαχαρούλα, το είπαμε. Έχω φωτογραφία, αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία που έχω. Λοιπόν, πιάνονται χέρι-χέρι, ακούστε αυτό εδώ, πιάνονται χέρι-χέρι. Ο Πολάκης, ο Γκλέτσος, ο Φάμελος και ο Φαραντούρης. Άκου τώρα, πιάνονται χέρι-χέρι και σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Δυναμικά μπροστά γράφει από πίσω και έχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβετε τι ναυάγια είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ο Φαραντούρης εξαφανίστηκε, πήγε στο Πασόκ. Προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί. Δεν βρήκε πολιτική στέγη, σου λέει πάμε στο Πασόκ. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Φοράμε μια πράσινη γραβάτα, οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς χρυσόψαρα είναι, θα τα ξεχάσουν σε λίγα χρόνια όλα αυτά. Θα με χειροκροτάνε ακόμα και πράσινος, αν είμαι ή κόκκινο. Ο Πολάκης. Μάλλον με τον Άδωνη μέσα στη Βουλή για τις μαύρες σακούλες, για τον Καλογρίτσα, για τον έναν, για τον άλλον. Λέει θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος άλλαξε άποψη. Θέλει να πάει στον Τσίπρα τώρα. Και ο Γκλέτσος κάνει τη Λάουρα Κοβέση στις παραστάσεις του Λαζόπουλου. Μιλάμε, έχετε πάει τόσο δυναμικά μπροστά. Μπράβο, τα καταφέρατε. Είστε φοβεροί και οι τέσσερις. Και ο Φαραντούρης και ο Φάμελος και ο Γκλέτσος και ο Πολάκης. Φοβεροί, σώσατε την Ελλάδα κι εσείς. Και εσείς σώσατε την Ελλάδα. Πάρε μια ζαχαρούλα. Βάλε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν όρια. Θα τους πάω τάπα όλους γιατί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Τέλος! Καμία ανοχή σε κανένα. Όσο δεν έχει...
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμούς στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα Ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
5: Καιρός.
4: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
13: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Τηλέφωνο 2310 735 722. Ενημέρωση.

0: voicenews.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λιουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Αχ, Ελλάδα ποτέ.
1: Φίβα, αχ, Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατεύω.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σιδηρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλε.
6: Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες.
5: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Σιδηρόπουλε?
6: Μια χαρά κύριε Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι εσείς και η εκπομπή σας είστε ένας ύμνος προς την ελευθερία, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και δυστυχώς λίγοι σας ακολουθούν το παράδειγμα σας.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο το Χίο. Είστε ύμνοι προς την αλήθεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, θα φέρουμε στο φως ένα ιστορικό γεγονός. Το οποίο...
5: Περίμενε αρχικά λίγο να το πάρουμε βήμα-βήμα. Ένα λεπτό.
6: Ναι, ναι.
5: Ένα λεπτό. Γιατί πήραμε φόρα και δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτά που θέλω να ρωτήσω. Αρχικά, αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι Πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
6: Όπως θα είπατε ακριβώς, η χαζαροεβραϊκή μαφία λοιπόν φρόντισε πολύ καλά αυτό το ιστορικό γεγονός να μείνει στην αφάνεια.
5: Ένα λεπτό. Ναι. Θα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους ρόλους, γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν υιοθετώ. Πάμε. Ακριβώς. Όμορφα και ωραία, με ωραίες ορολογίες.
6: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντιου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή. Και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι διάφοροι, με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες, παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας ήχης. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα. Ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι. Διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 έως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι Πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι Πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει γενική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
5: Ναι, πάμε.
6: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε: «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη με χρήματα Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση και 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός.

0: 1915 ο Αντώνπασας Αντώνης Κατζηλευθερίου κατέβηκε με 60 άνδρες του στη ψαρολίμνη Παλίκη όλη της Πάφρας με τη συνηθισμένη προμήθεια ψαριών για τους αγωνιστές, τα κοινοκόπεδα και τους αμάχους. Ένα απόσπασμα χωροφυλάκων πενταπλάσιας δύναμης ειδοποιημένο από μουσουλμάνους χωρικούς περικύκλωσε τους πολεμιστές χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Ασλανίδης από τους άντρες του καπτάνα Αντώνη ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάν Αντώνης ξεκίνησε αμέσως πρώτος την επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα ακόμη απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει ενέδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Κατζηλευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότεροι στρατιώτες και χωροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Οι εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και εμπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Μπάφρα, εννοεί τα βουνά της Μπάφρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό Άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνης Πασάς Αντώνης Κατζηλευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλής ο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνη Πασά, Αντώνη Κατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επειδή ο Μίχλη δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή, μετά από 8 ώρες πολιορκία, Αντώνη Πασάς κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από το στρατόπεδο Εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτής ενέργειας αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν υπόδειο ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καλημέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακή στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακής τραυματίστηκε ο ίδιος αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Κατζηλευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Κατζηλευθερίου άντεξε και προξένησε τέλος απόλυτης από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916 ο καπετάνιος, αφού διαμοίρασε τους άντρες και κατάφυγε σε ένα νερόμυλο στους πρόποδες του Τσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο και ζήτησε να παραδοθεί που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από την οροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήχθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερίου, την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στις φυλακές Αμάστιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη να ενημερώσει τον Αντώνη Πασά για να αφήσουν τη γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος ο Αντώνης Κατζηλευθερίου δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαχηγούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Ξεκίνησαν για την Αμάσια, την απελευθέρωση της γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντώνης Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τουρκικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντώνης Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηροβολώντας, καταθέριζε φέρει μέσα σε μία ώρα όλη την, το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάσια, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του, την έλαβαν το Χότζα. Του το δώσαν ένα γράμμα, του μεταφέρει στον Ομάρχη, το οποίο έλεγε ή θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του ή θα κάψει την Αμάσια από τα θεμέλια της. Επειδή

0: ώρα είναι 2:30.
1: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση.

0: απάντησε στον Ουρεντίν, τον έμπειρο αυτό στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του και να έρθει να πείσει ο Κεμάλ να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Κεμάλ απέκλεισε τον Ουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, ήταν είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Τζεβίτ. Υποστήθηκε στον Ουρεντίν ότι σε δύο εβδομάδες θα καθαρίσει παγκάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεριαρχία του Κεμαλικού στρατού από τις διαταγές του στρατηγού, το Μάλ Τζεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο αρχικαπετάνιος Αναστάσης με 600 πολεμιστές, έχοντας υπό την προστασία του πλήθος αμάχων γυναικοπαίδων. Περίπου 2.000 άμαχοι υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο έκανε τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν να. Εκτός από αυτούς τους είχαν να προστατέψουν ένα μεγάλο μέρος αμάχων γυναικοπαίδων και γερόντων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάς και του καπετάνιου Ράπογλου περίμεναν τους Κεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγιστικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια. Αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα τρία φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι Κεμαλικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή, αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το Σούροπο και οι Κεμαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αναστάσιο Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι για να πει στον Κεμάλ ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντητική επιστολή όπου μεταξύ άλλων του έγραψε: «Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες, όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Ιστοπλίσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο».
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αναστάσιου Παπαδόπουλου.
1: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αναστάσιο Παπαδόπουλο, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θοδωρού Παυλίδη, ο μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: Κοντζαναστάς, να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Στις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Κεμάλ σε δύο εβδομάδες θα καθαρίσει το αντάρτη του πόντου. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φλουρές περιμετρικά, πλην της μιας πλευράς όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων. Όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοποί σε εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολο με εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. Στις 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήγησαν την κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί δύο ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Η σκηνή, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές, οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει εκεί τα όπλα τους, σταστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο

0: τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ. Και απάντησε ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης. Τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, στους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεικτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλήν αναγκαία απόδοση δικαιοσύνης προς εξαφνισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασπάξει παραπονητική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου ο πρωτοκαπετάνιος Αναστάς Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παρατίθεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογαμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάς Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον Αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση ανάδο του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα εισηγηθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάς Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα είτε από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας όχι μόνο δεν έδωσε όπλα στον τον Αναστάς Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Τελειώνω, κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάση Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών, που είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα που προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά, να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλα εδώ, να πούμε Γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά, το έψιλον γίνεται αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δυστυχώς έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τον Αύγουστο μάζεψε 500 άντρες και διένυσε 320 χιλιόμετρα τα τυφλά δηλαδή, για να πάει στο Σαγκάριο και να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής, ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χρυσόστομος Καραΐσκος έφερε ως λαχγός του ελληνικού στρατού 2 χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστρέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό ο Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάρι, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάρι σε μια ανηφόρα. Εκεί φέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων. Όπου παρά τη συμφωνία ότι για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικούς στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή Θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ ο Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και είναι αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πώς κατάφεραν μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του Πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενέβη από Παναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέραν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έβαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του Πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, να τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες, για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς όμως η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του Πουντιακού Ελληνισμού από το πρώτο ελληνικό βασίλειο 302 με 62 π.Χ. όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό 2 φορές με το σιτάρι του, και όταν πολεμούσε ο Πόντος στην Ομοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921 όντι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους Κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821 η επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο Πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές Πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, τραπεζουντέους, αργυροπολίτες, συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην επανάσταση. Εκτός από τα δύο υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι πόντιοι εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω Γρηγόρη, ο Νατσάς Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή ο πνιγμένος που χρειαζόταν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί πόντιοι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα. Τα οποία ποντιακά ανέκδοτα να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι πόντι και τα φέραν οι ίδιοι πόντι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλαν τους πόντι. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι πόντι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα θέλω να με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή. Ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές. Και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ακριβώς, ότι ήτανε κύριε... μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ακριβώς. ίσα άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Ακριβώς, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια Παυρενές, από την Πάφρα Παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού Άλλη, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε, το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Και από το 1888 μέχρι το 1914, γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός ΤΚΙΤ, Φανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω, Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις θεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας. Ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω, Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικό στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός ΤΚΙΤ μονό ΤΚΙΤ, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Και ο πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός, πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000, όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά. ΤΚΙΤ, Θανατή Λάγκεμαν.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο.
0: Το 17.
1: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος στο χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17 ως το 19.
1: Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κομόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτό τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερε, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκαν ζωντανό, γιατί έκλεισε το αίμα της μάνας της και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένοπλες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, σε σπούσαν σε αμάχους. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να χαιρώνουμε μία μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές τραγωδίες αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιδηρόπουλο για όλα όσα είπε. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω, με το χορό Τε Καϊτέ ή Μονών Χορών, έναν από τους πιο ιστορικούς και θεαματικούς αντάρτικους χορούς των Ελλήνων του Πόντου, με καταγωγή από την περιοχή της Πάφρας ή τα βουνά της Μπάφρας, το ίδιο πράγμα είναι, για να μπορέσετε να καταλάβετε το τι ακριβώς ζήσανε οι Πόντιοι από τους Οθωμανούς και το τι κάνουν σήμερα οι Έλληνες με την Ελλάδα και το πως οι Έλληνες του Πόντου δεν δέχθηκαν κάποια βοήθεια, μείνανε μόνοι τους και όπως ακούσατε, όπως είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος, όπλα στον Κεμάλ δίνανε Ρώσοι, Άγγλοι, οικονομική ενίσχυση οι Γερμανοί, βοήθεια οι Εβραίοι και πάει λέγοντας. Μόνοι τους ήταν οι Πόντιοι, μόνοι τους και στάθηκαν όρθιοι και δεν παραδόθηκαν. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πλεύρη. Δώσ' το Μονών Χωρών ή Τε Καϊτέ, πάμε. Αφιερωμένο σε όλους τους Πόντιους. Ψηλά το κεφάλι. Δεν ξεχνάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμούς τελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε «Δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος», βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ίδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
2: Καιρός.
3: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή.
0: διαδρομή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Λεκτοράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι λεφτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιά.

0: στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και τα αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαι κύριε Πλεύρη, ξέρετε πρέπει να σας πω συγχαρητήρια και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Γιατί μπορεί σε αρκετά να συμφωνούμε, μπορεί σε αρκετά να διαφωνούμε, αλλά είστε από τους λίγους ανθρώπους που δεν φοβάστε να βγείτε στον αέρα να κάνουμε συζήτηση. Παίρνω εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα, κύριε Πλεύρη, τηλέφωνο και της πολιτικής σκηνής και εκτός της πολιτικής σκηνής, να βγούμε να μιλήσουμε, να μας πούνε τις απόψεις τους και δεν βγαίνουνε, φοβούνται.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Αρνούνται δηλαδή έναν ελληνικό τρόπο ζωής, διότι οι Έλληνες επίστευαν σε δύο αξίες. Στην αξία του διαλόγου, γι' αυτό έλεγαν «Τις αγορεύει βούλεται», και στην αναζήτηση αλήθειας. Γι' αυτό είμαστε και ο μόνος λαός ο οποίος για την αναζήτηση αλήθειας δημιουργήσε τη φιλοσοφία και το δώσαμε σε όλο τον κόσμο σαν περιεχόμενο και σαν λέξεις. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο Τραμπ που επισκέφθηκε την Κίνα, ο πρόεδρος της Κίνας, του μίλησε για τον Θουκυδίδη, τον ιστορικό. Ο Θουκυδίδης, αυτή η μεγάλη μορφή που εξιστόρισε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον γνωρίζουν πολύ καλά οι Κινέζοι και υπάρχουν και σχετικά βιβλία, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε και ουδής πολιτικός στην ομιλία του είπε κάτι που να προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Ένα απόφευγα, μία ρίση, μία παροιμία. Όχι, κανείς. Διότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ίδρυσε ο Παπαδόπουλος, το ίδρυσε και έβαλε έναν αρχιτέκτονα επικεφαλής, έναν διαπρεπή επιστήμονα, τον Παναγιωτάκο, με σκοπό να προβάλλει την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Θουκυδίδης είναι ένας ιστορικός. Η ιστορία είναι επιστήμη που καταγράφει τα γεγονότα του παρελθόντος βάσει αποδείξεων. Την θεμελίωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ουδής άλλος λαός στον κόσμο έχει ιστορικούς. Με την έννοια την επιστημονική. Εμείς είχαμε τον Θουκυδίδη βεβαίως, είχαμε τον Ηροδοτό, τον Πολύβιο, τον Εκατέο, τον Διόδοδο Σχελό, τον Ξενοφόντα, τον Ηρακλήδη από την Κίμη, τον Θεόποπο από την Χίο, τον Πλούταρχο. Δηλαδή είχαμε περίπου 250 αξιολόγους ιστορικούς, τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού αγνοεί, όπως δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική ιστορία. Η λέξη ιστορία που μπήκε στη διεθνή ορολογία, η ιστορία έχει δασία, προέρχεται από το ίστορ, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει. Έτσι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Απόδειξη αυτού είναι το εξής. Αν πάτε στα βιβλιοπωλεία και ζητήσετε ένα βιβλίο για τον Σοκράτη ή ένα βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κορυφή του πνευματικού βίου και η κορυφή της ελληνικής ιστορίας, δεν υπάρχει κανένα, ούτε πανεπιστημιακή έκθεση. Εγώ επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο, τους έστειλα ένα έγγραφο να μου πούνε πόσα διακτορικά διατριβάς έχουν δώσει μεταπτυχιακά εργασίας, ναι, για τον Αλέξανδρο και για τον Σοκράτη. Και μου απήντησε ο Πανεπιστημιογράφος, καμία. Συνεπώς η σχολή ιστορίας πρέπει να κλείσει. Όμως τώρα η κυρία Μενδώνη, η οποία εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι μαζί της,
0: ναι, διότι Υπουργός Πολιτισμού.
1: Ποιου πολιτισμού? Του τουρκικού πολιτισμού. Του ανθεληνικού πολιτισμού.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα υπουργός, κύριε Βλέβρη, είναι στην Τουρκία, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εξυπηρετεί την Τουρκία, διότι αυτή χρηματοδότησε την αποπεράτωση, την αποκατάσταση του τουρκικού ισλαμικού τεμένους του κατακτητού της Ελλάδας, Μογιαζίτ.
0: Τώρα δίνει και 6,5 εκατομμύρια για την έγχρωμη ωραία Ελένη.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Πέστε μου τώρα, εάν οι Τούρκοι χρηματοδούν καμία κατασκευή εκκλησία στην Στην Τουρκία.
0: Ένα λεπτό, δώστε μου. Για αυτό που είπατε τώρα για την Εκκλησία. Έχουμε νέα πρόκληση της Άγκυρας. Μετέτρεψαν την ιστορική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία σε βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου στα Άδανα. Την ιστορική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα τη μετέτρεψαν σε βιβλιοθήκη, κύριε Πλεύρη.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό και σας λέω για να ολοκληρώσω με την κυρία Μπεντώνη, η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια και για το έργο αυτό, την Οδύσσια, που είναι ένα έσχος. Να λένε τώρα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και να λένε ότι ο Αχιλλεύς ήταν ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, η σωστή αντιμετώπιση, ξέρετε ποια είναι? Να καλέσουμε το σκηνοθέτη εδώ, αυτόν τον κύριο Νόλα, πως λέγεται, εντάξει, και να το βάλουμε αμέσως φυλακή. Να τον καλέσουμε, να μας πει, να τον βγάλουμε στη τηλεόραση, να μας πει πού βρήκε ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Και να τον βάλουμε στη φυλακή αμέσως. Αν ευθύκης. Ακρίτους Κρήτης, αν δεν καπαραδούνε, θανάτου ζημιώσει, στη φυλακή. Και να κάνει παρέα μαζί του και η κυρία Μενδώνη, η οποία αγόρασε τις 200 φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Κεσαριανή 100.000 ευρώ. Από τις 262 φωτογραφίες, μόνο οι 12 είναι με φωτογραφίες με Έλληνες που πρόκειται να εκτελεστούν. Οι άλλες είναι οι Γερμανοί με τις φιλανάδες του, οι Γερμανοί να ταξιδεύουν τέρνα, οι Γερμανοί να παίρνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα κτλ. Γιατί τα έδωσε δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Σερέτη, με ακούτε?
0: Βέβαια σας ακούω.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά, όταν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
1: Ό,τι θέλετε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται το κράτος για την ελληνική ιστορία και για τον ελληνικό πολιτισμό. Η κυρία Μενδώνη δεν εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Ούτε η Ακαδημία, για την οποία την ίδρυσε το 1926 ο δικτάτορ Μπάγκαλος, την ίδρυσε με σκοπό να βγάλει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης και να εκδώσει τους αρχαίους συγγραφείς. Ούτε το ένα έκανε, ούτε το άλλο. Την Οδύσσια. Γιατί να περιμένουμε έναν ξέρω να τη βγάλει σε έργο? Τόσα εκατομμύρια δαπανάει η κυρία Μενδώνη. Έπρεπε να καλέσει σκηνοθέτας και ηθοποιούς Έλληνες να βγάλουμε την Οδύσσια. Αλλά χρηματοδότησε ένα ανθεληνικό, μισελληνικό έργο και αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει τον Καποδίστρια του σκηνοθέτου Σμαραγδί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτά θα υπάρξει κάποτε λογοδοσία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για το διάλογο που λέτε, σας αρνούνται. Εδώ βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση, βγήκε η δημοσιογράφος κυρία Γιάμαλη στο Μέγα, η οποία είναι αριστερή. Τώρα, τι αριστερή είναι να δουλεύει σε μια καπιταλιστική εταιρεία και να είναι υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή? Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Σωστό.
1: Και είπε να διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα της έχω μια απάντηση που δεν δέχονται συζήτηση. Μια απάντηση ότι ένας λαός μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε όνομα θέλει για τη γλώσσα του, ναι, υπό τον όρο να μην αντιβαίνει στην αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορούν οι μαύροι της Ουγκάντα να πούνε η γλώσσα μας είναι γαλλικά ή αγγλικά, ή να πάρουμε τους ηφαγενείς στην Ζηλανδία, τους Μαωρί, και να πούνε εμείς μιλάμε γερμανικά. Όχι. Γιατί? Διότι όταν οι Σκοπιανοί θέλουν τη γλώσσα, για ποιο λόγο? Όταν έχω τη γλώσσα μακεδονική, σημαίνει ότι είμαι Μακεδόν. Κυρία Γιάμαλη, ο Αριστοτέλης δεν έγραψε τα βιβλία του που ήταν Μακεδόν στα σλαβομακεδονικά, τα έγραψε στα ελληνικά. Μακεδόνες είναι μόνο οι Έλληνες. Μακεδονική γλώσσα είναι μόνο ελληνικά. Δεν μπορεί να είναι μια άλλη γλώσσα. Δέχονται οι Σκοπιανοί. Θέλουν να πάρουν τη γλώσσα με ό,τι αυτό σημαίνει. Και σημαίνει πολιτισμό, ιστορία, έθνος. Δηλαδή κάνουν τον Αδριάτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Διότι εμείς δεν αδιαφορούσαμε γι' αυτό. Αδιαφορούσαμε. Όπως στην Ομόνια κάνουν ένα συντριβάνι και δροσίζονται οι Πακιστανοί και δεν κάνουν τον Αδριάτα του Ομήρου. Έγραψε 28.000 στίχοι ο Όμηρος, εξάμετρους στίχους. Ισανίποτον χρόνο. Όταν δεν υπήρχαν ούτε Γάλλοι ούτε Άγγλοι, δεν ήταν κανείς από αυτούς τους Ευρωπαίους, εγγράψαμε 28.000 περίπου στίχους, 15.000 και 12.000 στίχους, η Οδύσσια και η Ιλιάδα, και θεμελιώσαμε τη λογοτεχνία όταν οι άλλοι λαοί δεν είχαν τίποτε. δεν είχαν αλφάβητο.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαν καμία γνώση επιστημονική, καμία γνώση καλλιτεχνική, τίποτα. Ήταν ύπαρκτοι πάνω στα δέντρα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Διότι μιας και συσχετίζουμε αυτή την κατάσταση, το ότι κανένας δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό μας, κανένας δεν υποστηρίζει την πατρίδα μας, έχουμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο πρόκειται να γίνει. Τον Ιούνιο λένε οι Τούρκοι ότι θα φέρουν ένα νόμο, και ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, που θα επικυρώνει, λέει, τη γαλάζια πατρίδα και θα δείχνει, λέει, ότι τους ανήκουν 40 νησιά του Αιγαίου και κάτι τέτοιες τρέλες. Τι έχετε να σχολιάσετε για όλα αυτά?
1: Έχω να σχολιάσω το εξής. Εάν είχαμε ένα ελληνικό κράτος, θα έλεγε στους Τούρκους απλά πράγματα. Τρεις αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Ήρθατε από τα βάθη της Μογγολίας, δεν είχατε καμία πόλη, είσαστε στο παρελθόν ληστοκτηνοτροφικός λαός, δεν δημιουργήσατε καμιά πόλη, είσαστε νομάδες, βρήκατε ελληνικές πόλεις και τους αλλάξατε το όνομα. Και μιλάτε για γαλάζια πατρίδα. Γιατί μιλάτε για γαλάζια πατρίδα? Διότι εμείς είμαστε μισέλληνες και δεν σας δίνουμε απαντήσεις. Ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Τι έχετε προσφέρει στον ανθρώπινο πολιτισμό? Ζείτε σε μια χώρα όπου ανεδείξαν οι φιλόσοφοι από τον Ηράκλειο, τον Αξιμήνη, τον Αναξίματο, στην Ιωνία, η Ιωνική σχολή με τους μεγάλους φιλοσόφους. Έτσι. Δηλαδή, τι έχουν προσφέρει οι Τούρκοι? Θα τους πούνε λοιπόν ότι είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Δεύτερον, ποια γαλάζια πατρίδα? Το Αιγαίο το φέρατε από τη Μογγολία, το βρήκατε. Όλα τα νησιά είναι ελληνικά. Όλη η Τουρκία είναι γεμάτη από ελληνικά αγάλματα, ναούς, στάδια, θέατρα. Αυτοί μπορούσαν να κάνουν τίποτε? Είχανε θέατρο, ξέραν τον αθλητισμό, τα καταλάβανε. Βρήκανε την Ελλάδα σε μια εποχή παρακμής και την καταλάβανε. Είναι κατακτητές μας, δεν είναι γειτονοί μας. Γι' αυτό σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος, πρώτον, το οποίο κάνει είναι διακόπτει οποιαδήποτε σχέση με την Τουρκία. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Ούτε πρεσβείες, ούτε τίποτα. Δεν μας διαφέρει. Και το Πατριαρχείο δεν μας νοιάζει να πάει στην Ελβετία που έχουν κτίρια. Δεν μας διαφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Και για μας δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχομένη Ιωνία και κατεχόμενος Πόντος. Αλλά ποιος θα τα πει αυτά? Να πει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να πούνε στους Ευρωπαίους, κύριοι. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Τουρκίας, δε. Τα υποστηρίζετε? Όχι. Γιατί? Έξω από την Ευρώπη. Να πάμε την Κίνα. Να πάμε οπουδήποτε αλλού. Τι μας έκανε η Ευρώπη? Οι Γερμανοί μας επετέθησαν. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Οι Γάλλοι μας επετέθησαν. Το Μυραμπό βομβάρδισε το 17, βομβάρδισε την Αθήνα. Οι Εγγλέζοι απειχόλησαν τους Κυπρίους πατριώτες. Λοιπόν, τι μας έδωσε η Ευρώπη? Εμείς τη δώσαμε πολιτισμό, τη δώσαμε το όνομα, τη δώσαμε ιστορία. Όταν συζήταγε στην Άνδρο πάνω στην αυαρχίδα του Ευγυριάδης με το Θεμιστοκλή, μιλάγανε για την Ευρώπη. Οι δικοί μας οι ψευτοευρωπαίοι ευρωβουλευτές παίρνουν αυτό το διάλογο να το τρίψουν στα μούτρα των Ευρωπαίων στην Ευρωβουλή και να σου πούνε πότε μιλήσατε εσύ για την Ευρώπη. Να, εμείς το 400 π.Χ. μιλάγαμε για την Ευρώπη. Σώσαμε την Ευρώπη, έλεγε ο Ευγυριάδης στον Θεμιστοκλή. Ποια ήταν η Ευρώπη τότε? Μόνο η Ελλάς. Υπήρχαν Δανείοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, υπήρχαν? Όχι. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι σαν Έλληνες, αλλά σαν κράτος. Διότι δεν μας φιλικούν Έλληνες. Και να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος από τους Τούρκους. Χειρότερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός. Τρέφουμε να φύγει στον κόλφο μας. Αυτοί οι αριστεροί μιλάνε για τους μετανάστες, για δικαιώματα. Ορκίζεται ο άλλος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και λέει θα αγωνιστώ για τους μετανάστες. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι εθνικός και εσωτερικός. Και υπάρχει και ένας άλλος πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τα ναρκωτικά. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Σας διαβάζω από τη χθεσινή Δημοκρατία. Ακούστε. Σε κεντρική πλατεία της Πάτρας, όπου μαθητές ηλικίας μόλις 13-15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης μπροστά σε μικρά παιδιά και μητέρες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην πλατεία της Οδού Μήνων στο Ψαροφάι. Τα παιδιά φέρεται ότι είχαν βγάλει ανινόκτατες ποσότητες ναρκωτικών σε χειρή θέα και κάνοντας χρήση το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν εγκατέλειψαν μάλιστα την περιοχή ούτε με τις διαμαρτυρίες.
0: Ναι, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, με συγχωρείτε.
0: Ναι, να κάνω και μια ερώτηση θέλω πάνω σε αυτό όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν γράφουν για αυτούς που διακινούν τα ναρκωτικά, για αυτούς που φέρνουν τα ναρκωτικά? Γιατί το πρόβλημά μας σε αυτό το θέμα δεν είναι οι νέοι που κάνουν χρήση, είναι το πού βρίσκουν ναρκωτικά, κύριε Πλεύρη. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε και αυτό πρέπει να γράφουν οι εφημερίδες.
1: Τι να συζητήσουμε, δεν γράφουν τίποτα οι εφημερίδες, κύριε. Το αναφέρουν σαν είδηση.
0: Ναι, πρέπει να τα γράψουν αυτά όμως. Δεν γίνεται. Άμα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, αλλιώς είναι ασήμαντο.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχει το πρέπει. Υπάρχει το συμφέρει και το αρέσει.
0: Άμα πάμε έτσι όμως, κύριε Πλεύρη, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή, εντάξει, απογοητευμένος είμαι. Εγώ τα βλέπω καθημερινά στους δρόμους όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες και κανένας από όλους αυτούς δεν ασχολείται με αυτούς, με τα εγκληματικά στοιχεία που διακινούν και προμηθεύονται και εμπορεύουν τα ναρκωτικά.
1: Λοιπόν, η λύση είναι μία. Ο νόμος που εφημώστηκε από το Συνταγματά Χιλαδά επί Χούντας. Ένας νόμος με τρία άρθρα. Άρθρο 1. Η έμπορη ναρκωτικών.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.

0: Πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
0: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
0: Αχαΐα.
1: Ηλία.
0: Έτωλο Ακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
7: Με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με θέμα να εκφραστεί από ψυχίατρο. Λοιπόν, ήρθανε οι εκπρόσωποι της στο δικαστήριο και ζητήσανε αναβολή. Και θα γίνει τώρα στις 26 του μηνός. Θα δούμε αν θα ξανάρθει και θα ζητήσει αναβολή.
8: Ακούστε λίγο, επειδή οι ακροατές τώρα με πιέζουν και θέλουν να μάθουν, υπάρχει ένα ηχητικό δικό σας, κύριε Πλεύρη, θα το βάλω να ακουστεί αν δεν έχετε πρόβλημα, που λέτε κάποια πράγματα για να δώσετε μια απάντηση, διότι έχετε δηλώσει κάπου σε ένα, στο Κόντρα, κάπου σε ένα κανάλι, μου λένε εδώ πέρα, μου έχουν στείλει ένα ηχητικό, το ότι επειδή και αύριο είναι η γενοκτονία των ποντίων, ότι δεν έχουν πολεμήσει οι Μικρασιάτες και οι Πόντι. Να τα ακούσουμε το ηχητικό ένα λεπτό.
7: Ναι, βεβαίως.
9: Λοιπόν, για τους Πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες.
8: Αυτό εδώ το σχόλιο σας, ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνατε, ενώ οι Μικρασιάτες πολέμησαν, από όσο γνωρίζω.
7: Όχι, κακώς. Δεν πολέμησαν.
8: Πώς δεν πολέμησαν, λοιπόν, μα κατατάχθηκαν στο τακτικό ελληνικό στρατό αρκετοί εθελοντές και συγκροτήθηκαν και ξεχωριστές μονάδες.
7: Εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσανε 100.200.000 στρατό. 100.000 δεχτήκαν να σφαχτούν από τους 10.000 στέτες. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω γι' αυτό τώρα. Γιατί σε αυτό θα έχω να σας πω πολλά.
8: Θα ακούσουμε την άποψή σας και θα σας απαντήσω κι εγώ.
7: Ναι, ναι. Σήμερα εορτάζεται η, τιμάται μάλλον η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων.
8: Αύριο.
7: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται χωροί, γίνονται τελετές, γίνονται μέχρι τις κακιστικοί αγώνες γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Δήμο Παύλου Μελά καταθέτουν μνημείο Ποντιακής Λύρας στο πάρκο του Ποντιακής Γενοκτονίας, στην Νικόπολη κτλ. Δεν μου λέτε, μιλάνε για θέτουν μνημείο Ποντιακής Λύρας στο πάρκο του Ποντιακής Γενοκτονίας, στην Νικόπολη κτλ. Δεν μου λέτε, μιλάνε.

0: βλέπουμε ως αλήθωτο και να έχουμε καθήκον χρέος, υποχρέωση να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή τους. Εγώ διέθεσα τα χρήματα και έκανα το άμα, απελευθερωτικό μέτωπο Μικράς Ασίας, και με κείμενα αγγλικά, ρωσικά, αραβικά και ελληνικά βέβαια, διαποτίζουμε τον κόσμο ποιοι είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, τα ποντιακά σωματεία να αφήσουν τους χορούς και τις τελετές και τις λίρες και να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια ενός απελευθερωτικού μετώπου, όπως ξεκίνησαν οι Παλαιστίνοι παλιά και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν,
1: δηλαδή στην ουσία λέτε το ότι όλες αυτές οι κινήσεις, ένα λεπτό για να εξηγήσω και στο ακροατήριο κάτι, γιατί το ακούω αυτό που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν φέρνουν κάτι πίσω. Ότι ναι, σίγουρα πρέπει να θυμόμαστε το τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν γίνεται να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, αλλά να γίνει επιτέλους και μια κίνηση η οποία θα έχει στόχο την απελευθέρωση, αυτό λέτε.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν διαθέτω 1 εκατομμύριο ευρώ στα ποντιακά σωματεία να ετοιμάσουμε μια προσπάθεια απελευθερώσεως της Μικράς Ασίας. Να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε. Ο αγώνας πώς ξεκινάει. Να διαφωτίσουμε τους Ευρωπαίους. Με κείμενα τα οποία έχω γράψει στα αγγλικά, στα ρωσικά και είχα συνεργαστεί με Σύριους και Αρμένιους, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε, διότι είναι πλάκη η Συρία. Προδόθηκαν οι Κούρδοι και τώρα ξέρετε ποιοι είναι οι σήμανση φυσική. Θα σας το πω εγώ και δεν με πιστεύετε. Το Ισραήλ. Μακάρι να γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οπότε θα επέμβουμε αμέσως για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μην ακούτε τι λέει ο Δένδιας. Αυτό που σας λέω τώρα, να το λάβετε σοβαρός υπόψη. Λοχαγός με 3 παιδιά έχει μισθό 1.400 ευρώ. Συνεπώς αυτός θα πάει να σκοτωθεί. Αγωνίζεται να ζει στην οικογένειά του. Συνεπώς αφήστε τα παραμύθια, κύριε Δένδια. Καλέστε με να έρθω με ένα πρώην αρχηγό του στρατού να σας πει γιατί κακό κάνετε στον ελληνικό στρατό. Καλέστε με, κύριε Δένδια.
1: Ωραία, για να πούμε και κάτι ακόμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ έχω απογοητευτεί, θα πω την αλήθεια, από κάποια στελέχη της Παμποντιακής Οργάνωσης, θα το πω έτσι, διότι είναι αγκαλιά με την κυβέρνηση με μια γραβάτα και με ένα κουστούμάκι κάνουν μόνο δηλώσεις και εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα. Αλλά ακούστε με, κύριε Πλεύρη, έχω μια σοβαρή ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας δεν λέει την αλήθεια ότι όταν οι πόντιοι κατασφάχτηκαν, τους πέρναν, τους πηγαίνανε μέσα στα βάθη της Ανατολής με τάγματα εργασίας, δεν τους βοήθησε κανένας. Οι Ρώσοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ, οι Άγγλοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ και μείνανε ολομόναχοι. Για ποιο λόγο μείνανε ολομόναχοι?
0: Ακούστε, επειδή είπατε οι Ρώσοι στο Κεμάλ, την εποχή εκείνη το Κομμουνιστικό Κόμμα δημοσίευσε μια ανακοίνωση και λέει: θέλαμε η Ελλάς να ιτηθεί στη Μικρά Ασία, γιατί αν δεν ιτάτο τότε η Τουρκία θα ήταν πεθαμένη και εμείς Μεγάλη Ελλάδα, και αυτό δεν το θέλαμε. Ο Ριζοσπάστης θα δημοσιεύει αυτά και τα έχω και τα έχω βάλει στο βιβλίο μου. Ο λαός σε χάτη σημαίνει αριστερά.
1: Αλλά ούτε Αμερικανοί βοηθήσανε, ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε Γάλλοι. Κανένας.
0: Γιατί να μας βοηθήσουνε? Μας έχουν υιοθετήσει. Μόνοι μας πρέπει να αγωνιζόμεθα. Όταν εμείς δεν αγωνιζόμεθα μόνοι μας, μην περιμένουμε από τους ξένους τίποτε. Γιατί και ήρθαν οι κομμουνιστές και σφάξανε στα Δεκεμβριανά και εμείς λέμε μας βάλαν οι Εγγλέζοι, γιατί δεν βάλαν και τους Ιταλούς και τους Γάλλους και τα λοιπά, και μόνο βάλαν τους Έλληνες? Διότι το ριζικό μας είναι ο διχασμός.
1: Ναι, και πολέμησαν όμως εκεί πέρα και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι και δώσαν την ψυχή τους μόνοι τους. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, κύριε Πλεύρη.
0: Αφήστε, πολέμησαν άτομα, αλλά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας δεν έδωσε στρατό. Τελείωσε. 160.000 Ελληνόπουλα βαθίσανε μέσα στην Αλμυρά έρημο και οι Μικρασιάτες δεν βγάλανε 200.000 στρατό να πολεμήσουν και τους φάξανε. Αφήστε τα αυτά. Μην τα ξύνουμε γιατί κακό θα κάνουμε. Ωραίο να θυμόμαστε.
1: Πάντως μέχρι σήμερα βλέπω ότι αυτό που είπατε για τη διάσπαση είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την αλητεία, θα έλεγα, από την πλευρά της Τουρκίας, και το ονομάζω αλητεία γιατί απειλούνε, προκαλούνε. Σου λένε θα πάρουμε το μισό Αιγαίο, μας ανήκουνε όλα.

0: Δεν έχετε τίποτα δικό σας, κάνετε τέτοιες τρέλες. Και για ποιο λόγο η Αθήνα έχει τόσο δειλή στάση και δεν αντιδράει σε τίποτα? Πείτε μου, για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω ακριβώς. Αλλά προηγουμένως να σας εξηγήσω ότι ο ελληνισμός έχει το μικρόβιο του διχασμού. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Σπάρτη πολέμησε την Αθήνα και για να νικήσει η Σπάρτη την Αθήνα γίνανε εκατοντάδες μάχες και, προσέξτε με, διήρκησαν 27 χρόνια, 431 έως 404 π.Χ. 27 χρόνια. Για να, όταν ενωθήκαν οι Έλληνες με τη βία από τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, για να καταλύσουν την τεράστια περσική αυτοκρατορία, γίνανε τρεις μάχες. Βρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τρεις μάχες και καταλύσαν μια αυτοκρατορία. Και εμείς πολεμάγαμε μεταξύ μας 27 χρόνια. Και όταν πολεμάγαμε τους Πέρσες, ξέρετε ποιοι ήταν οι κυριότεροι εχθροί μας? 20.000 Έλληνες μισθοφόροι που υπηρετούσαν στο Δαδείο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό, δεν δίνει ελληνοπρεπείς απαντήσεις στους Τούρκους, αυτό οφείλεται στο θέμα της ιδεολογίας. Όταν η ιδεολογία σου είναι η δημοκρατία, θα είσαι ηττοπαθής, ψοφίμη θα είσαι. Έτσι. Εάν είσαι παλικαράς, θα απαντήσεις με δύο λέξεις: κύριε Ερντογάν, ζητάς αυτό, ζητάς εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θαλάσσης, ούτε ο ανθρωπισμός. Σου απαντάμε με δύο λεξούλες βγαλμένες από την ελληνική ιστορία: μολόν λαβέ, και όλα τα άλλα είναι λόγια.
0: Σωστό. Ελάτε να τα πάρετε άμα έχετε την ψυχούλα, αλλά να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έχει καταντήσει τις ένοπλες δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας, έχουμε λίγο πρόβλημα, κύριε Πλεύρη, μπορούμε να σταθούμε όρθιοι?
1: Ακούστε.
0: Και όλα τα έχει χαρίσει και στο ΝΑΤΟ, να τα πούμε και αυτά.
1: Με το στρατό, λέει ο Μέγας Ναπολέων, όλα μπορεί να τα κάνεις εκτός από το να καθίσεις επάνω του. Με τις λόχες μπορεί να τα κάνεις όλα, αλλά δεν μπορεί να καθίσεις επάνω του. Ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, είμαι εναντίον του αυτό που κάνει. Κάποτε τον είχα γνωρίσει, είχαμε συζητήσει, με συνόδευσε μέχρι την πόρτα στο δικαιωτικό του γραφείο και από τότε δεν θέλει να με δει. Πήρε εντολές, δεν ξέρω από πού, και δεν θέλει να με δει. Δικαίωμά του, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι να μου απαντήσει ο κύριος Δένδιας πώς δικαιολογείται το κράτος σε λοχαγό με τρία παιδιά να παίρνει μισθό 14.400 ευρώ. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το έθνος είναι ο στρατός του. Ο στρατός είναι που δόξασε την Ελλάδα. Η δόξα της Ελλάδος και η ιστορία της οφείλονται στο στρατό. Δεν είναι οι καλλιτέχνε, οι φιλόσοφοι, οι ποιητέ, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστέ που θα σώσουν την Ελλάδα σε στιγμές κινδύνου. Είναι ο στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός.
0: Ποιος στρατός, μα τον έχει διαλύσει ο στρατός, αυτό σας λέω.
1: Όχι, δεν έχει διαλυθεί ο στρατός.
0: Τι έχει κάνει, κύριε Πλεύρη? Το λένε οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι εδώ πέρα ο Νίκος Δένδιας σταδιακά καταστρέφει τον ελληνικό στρατό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει κάτι που έγινε τον Οκτώβριο του 1935, 10 Οκτωβρίου του 1935. Ξέρετε τι έγινε? Ξέρετε? Όχι, να σας πω. Με ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Ο πρωθυπουργός Σαρδάρης κατέβαινε με το αυτοκίνητό του από την Κηφισιά να πάει στο γραφείο του στην Αθήνα. Στο δρόμο, στην οδό Κηφισίας, το σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου, ο πέραχος Ρέπας, και τον καθερούν επί τόπου, διότι υπάρχει μια ολοθρία κατάστασης και τον καθήρεσαν επί τόπου. Λοιπόν, ο στρατός υπάρχει. Υπάρχει. Δεν έχει διαλυθεί ο στρατός. Όχι. Έχει κάνει τα πάντα η δημοκρατία και έχει επιτύχει το εξής. Παρετούνται αξιωματικοί συνέχεια. Ας μας πει ο κύριος Δένδιας πώς παρετηθήκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Στη σχολή Ευελπίδων, στις σχολές αξιωματικών, δεν πηγαίνουν. Υπάρχουν κενά, ξέρετε πόσο? 60%. Αλλά από αυτούς που υπάρχουν και πηγαίνουν, αυτοί είναι ιδεολόγοι και ικανοί να δώσουν τις λύσεις όταν χρειαστεί. και πότε θα χρειαστεί να δώσουν λύσεις. Όταν υπάρξει ένα εξωτερικό γεγονός ή όταν υπάρξει πολιτικό χάος.
0: Αλήθεια, τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι?
1: Βεβαίως.
0: Στο στρατό ειδικά.
1: Πού τι,
0: κύριε Πλεύρη, δηλαδή.
1: Έλα λεπτό,
0: κύριε Πλεύρη. Ποιοι θα μας σώσουν τώρα, δηλαδή, θα τρελαθώ τελείως. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν απειλεί απλά. Πάει να βγάλει νόμο, πάει να ψηφίσει νόμο για να μπορεί να λέει το ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι του στρατού να βγουν να μιλήσουν? Πού είναι ο Χούπης? Ο Χούπης, πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
1: Εδώ υποχωρώ στη λογική σας, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας στρατηγός να τα πει. Αλλά όταν ένας πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και μετά απαραιτήθηκε και το διώξανε και πήγε υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, στον Όμιλο.
1: Όταν ο άλλος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων έτρεχε πίσω από ένα κίνητο τον Κασελάκη. Να, ο Κασελάκης, ο οποίος δέχεται συζητήσεις. Καλέστε τον Κασελάκη να μιλήσει.
0: Θα τον καλέσω και τον Κασελάκη. Θα τον ρωτήσω για τον Τάιλερ και το σκύλο του. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα όμως. Αυτοί που λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ τότε, για τον κύριο Φλόρο, από ό,τι κατάλαβα, μιλάτε, αυτούς τους παρακολουθούσαν. Τώρα τον αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γεώργιο Κωστίδη, δεν τον παρακολουθούσαν. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους αξιωματικούς.
0: Ναι, εγώ όμως, σαν Έλληνας πολίτης, εφόσον εσείς μου λέτε ότι θα έρθει η λύτρωση από το στρατό και βλέπω τους στρατιωτικούς να μην μιλάνε, να μην βγάζουν άχνα, σας ρωτάω γι' αυτό το λόγο, ότι εδώ πέρα εσείς λέτε από εκεί θα έρθει η σωτηρία, αλλά από εκεί δεν βλέπουμε σωτηρία, βλέπουμε μόνο μούγκα.
1: Ο στρατός δεν βγάζει άχνα, ο στρατός βγάζει πιστόλια.
0: Πότε θα τα βγάλει τα πιστόλια, κύριε Πλεύρη, τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Αυτοί, πιο παλιά μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Από αυτούς περιμένετε να βγάλουν πιστόλια? Αλήθεια τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθουν οι κρίσιμες στιγμές, ο στρατός θα κάνει το καθήκον του. Διότι το καθήκον του προσδιορίζεται από το εμβατήριο.
0: Οι στρατιωτικοί στα σώματα, ναι, θα κάνουν το καθήκον τους. Ο Χούπης και αυτοί οι λοιποί θα είναι στα υπουργεία.
1: Ακούστε, περνάει ο στρατός της Ελλάδος ουρός. Του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Θα έρθει η ώρα που ο στρατός θα τιμωρήσει. Θα έρθει η ώρα.
0: Άντε να δούμε.
1: Εάν δεν έρθει αυτή η ώρα, χάθει η Ελλάς.
0: Ναι, αυτό φοβάμαι, γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις. Ότι χάνεται η Ελλάδα. Και σταδιακά θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί προδότες κάτι έχουν συμφωνήσει, κάτι έχουν παραδώσει. Δεν νομίζω ότι γίνεται τυχαία όλο αυτό αυτή τη στιγμή με την Τουρκία.
1: Μα μου λέτε ότι είναι προδότες οι πολιτικοί. Εγώ επώνυμα λέω στον κύριο που τον έχετε στη Μακεδονία, στο Θεσσαλονίκη βουλευτή, του λέω: σας απεκάλεσα προδότη. Ελάτε να συζητήσουμε. Και δεν έχετε. Αυτό είναι το ήθος των πολιτικών. Δεν βλέπετε τώρα με τι ασχολούνται στις τηλεοράσεις? Χάνεται η Ελλάδα και τι συζητά στις τηλεοράσεις? Μαγειρική, τα πρωινάδικα εκπομπές, τον Ακύλα. Προσέξτε, ζούμε μία πομπία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την Ελλάδα. Οι μετανάστες έχουν γεμίσει τα πάντα. Προετών 20 ετών έλεγε ο κύριος Χρυσογοίδης, δεν χωράνε άλλους οι Ελλάς. Και τώρα αυτός είναι υπουργός. Πέρασαν 20 χρόνια από τις δηλώσεις του. Εξαφανίζεται η ελληνική φυλή. Χανόμεθα. Γίνεται η μετανάστευση Ελλήνων. Φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι μειωνόμεθα κάθε χρόνο. Μειωνόμεθα. Υπογεννητικότης. 300.000 εκτρώσεις. Τις 200.000 τις χρηματοδοτεί το ΙΚΑ. Το ΕΣΥ το έχουν τεινάξει στον αέρα. Πηγαίνετε, εάν πάτε σε ένα κρατικό νοσοκομείο, θα σας πούνε: κύριε Σερέτη, τι ασφάλεια έχετε, τι ΆΜΚΑ κτλ. Εάν είστε Πακιστανός, περάστε. Δεν σου ζητάνε τίποτε. Έχουν στην οδό Αχανών όλα τα μαγαζιά, μου λένε οι Έλληνες που είναι εκεί, τα δικά μας τα κλείσανε. Διότι μας ελέγχει η εφορία, αυτοί δεν βαστάνε ούτε βιβλία, ούτε τους ελέγχει η εφορία και δεν έχουν και ωράριο. Πας στις μία η ώρα και ανοίγουν. Προχθές άκουγα έναν Εβραίο, τον κύριο Κοέν, δημοσιογράφο, ο οποίος είπε πολύ σωστά πράγματα. Λέει, έρχονται στην Ευρώπη οι Ισλαμιστές και μας επιβάλλουν να τους κάνουμε τζαμί. Δεν μου λέτε, μπορεί ένας Έλληνας παπάς ιερωμένος με το ράσο του να κυκλοφορήσει στην Τουρκία? Όχι, θα τον λιτσάρουν, θα τον σκοτώσουν. Εδώ τους έχουμε όπα. Θα έρθει η Μενδώνη, η οποία προ 20 ετών ήταν στο Υπουργείο σε κάποια θέση και με κυνήγησε, διότι θα έφερνα κάτι αρχαία που είχαν πάρει οι Κούρδοι και τα αγοράσαμε εμείς με έναν φίλο μου εφοπλιστή το Λαιμό, καλή του ώρα πέθανε, και έλεγε και έστε στο Τελωνείο γράμματα, μην φέρει ο Πλεύρης, να μην φέρει την Αφροδίτη, να μην φέρει αρχαία που είχαν βρει οι Κούρδοι και μας τα πουλάγανε, να μην τα φέρουμε, όχι προς Θεού, να μην φυγούν οι Τούρκοι. Δεν ξέρετε ότι τους αυλούς της Τρίας οι Ρώσοι τους δίνουν και τους διεκδικούν οι Γερμανοί γιατί τους βρήκε ο Σλίμαν, και οι Τούρκοι γιατί βρεθήκανε σε περιοχές που τους έχουν κατακτήσει και εμείς δεν ενδιαφερόμεθα. Βρεθήκανε 400.000 πάπυροι με ελληνικά κείμενα, αρχαία ελληνικά, στην Αίγυπτο. Πάνε από τα μουσεία όλου του κόσμου και πηγαίνουν, παίρνουν φωτοτυπίες και εμείς δεν πάμε, αδιαφορούμε τελείως.
0: Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν απλώσει χέρι και τους το έχει επιτρέψει φυσικά η κυβέρνηση στα κοινωνικά αγαθά, σε ρεύματα και πάει λέγοντας, τι έχετε να πείτε, που μπορεί ας πούμε μια ξένη χώρα, όποια και αν είναι αυτή, να ελέγχει το ρεύμα, το νερό και όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το ζήν?
1: Ο ελληνικός λαός υποφέρει, αλλά του κάνουν λίγα γιατί αξίζει να υποφέρει, επειδή τους ψηφίζει. Φάτε τους.
0: Επειδή τους ψηφίζει, έτσι.
1: Ναι, εγώ
0: επειδή τους πιστεύει αρχικά,
1: γιατί τις βλακίες του λαού τις πληρώνει η πατρίδα μου. Έρχεται τώρα να μας σώσει η κυρία Καριαστιανού. Τι να μας σώσει? Ναι, κυρία μου, σκοτώθηκε το παιδί σας σε ένα ατύχημα. Μάλιστα, σας συμπαθούμε, σας συμπάσχουμε. Και εμένα κινδύνευε ο γιος μου και καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από εκεί και πέρα πώς θα γίνεται αντιπρόσωπος του ελληνικού έθους? Δεν βλέπετε που καθίδησε η πολιτική να την εκπροσωπεί ο Πολάκης και η Κωνσταντοπούλου? Ανοίγεται την τηλεόραση και κάθε τόσο η Κωνσταντοπούλου βρίζει, φωνάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μιλάνε για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Πέστε μου κάποτε που...
0: Δεν επικεντρώνονται στην ουσία.
1: Όχι, πότε μίλησε η Κωνσταντοπούλου? Μιλάει για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη αρχηγό εγκληματικής οργανώσεως. Λέει την κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στο αίμα. Ό,τι θέλουν λένε.
0: Εντάξει, αυτά εδώ πέρα για τα τελευταία τα δύο εδώ πέρα μπορώ να πω ότι υπάρχουν στοιχεία.
1: Κύριε, αφήστε κύριε.
0: Υπάρχουν στοιχεία για το ότι υπάρχει η ένδειξη.
1: Ακούστε, αν είστε αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Θα το πούν τα δικαστήρια.
0: Ποια δικαστήρια? Του Αρείου Πάγου που τους διορίζει η κυβέρνηση?
1: Δεν ξέρω ποιος τους διορίζει.
0: Ποια δικαστήρια? Όλοι διορισμένοι είναι, κύριε Πλεύρη. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα?
1: Όχι, εγώ τι αυτά που σας λέω.
0: Ναι, ποιος Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος που έχει αθωώσει για τις υποκλοπές, που έχει αθωώσει για τώρα.
1: Ακούστε, κύριε, υπάρχουν δικαστές επανάξιοι.
0: Πού είναι αυτοί οι δικαστές? Τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε.
1: Δεν ξέρω πούτε, αλλά υπάρχουν όμως δικαστές επανάξιοι. Ακούστε τώρα κάτι, για να δείτε τι. Και αυτό να το σχολιάσετε, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι υπάλληλος ή εργάτης ή επαγγελματίας ή επιστήμον, είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανείς να είναι ανεύθυνος?
0: Υπάρχουν και ανεύθυνοι. Υπάρχουν και ανεύθυνοι.
1: Όχι, κύριε, μόνο οι βουλευτές, το Σύνταγμα. Λέει ο βουλευτής δεν ευθύνεται. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται.
0: Εννοείται είναι μόνο αυτοί που έχουν τα καταδίωκτο.
1: Γιατί είναι ανεύθυνοι? Ανεύθυνοι, δεν ευθύνεται. Δεν μπορεί να το καταδιώξει.
0: Ναι, κατανοητό. Έχει και άλλους. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Έχει και άλλους.
1: Και κάτι άλλο, το Σύνταγμα.
0: Οι τραπεζίτες έχουν τα καταδίωκτο και οι υγειονομικοί πλέον.
1: Μην μου τα αλλάζετε. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει η τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι.
0: Ασυλία έχουν, τα καταδίωκτο έχουν, άρα ανεύθυνοι είναι. Και λάθος να κάνουν, δεν πάνε φυλακή.
1: Δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει. Ενώ τον βουλευτή, το Σύνταγμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέει ότι είναι ανεύθυνοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι βουλευτές κατά το Σύνταγμα πρέπει να είναι 55 το άρθρο. 200 έως 300. Πέστε μου, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200?
0: Εξηγήστε το. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Βεβαίως, δεν μου πήρε απάντηση από πουθενά.
0: Να έχουμε, εγώ αν μπορούσαμε να έχουμε και πέντε θα ήθελα.
1: Μπράβο, και εγώ θα έλεγα κανέναν. Γιατί
0: όσο λιγότεροι κρατικοδίαιτοι, τόσο το καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, ο κάθε βουλευτής έχει το μισθό του, έχει τις οικονομικές του απολαβές, έχει τα οικονομικά του προνόμια, έχει τις ατελείες του. Και από πάνω παίρνει και λεφτά το κόμμα του. Δηλαδή τώρα τελευταία, ο Βελόπουλος πήρε λεφτά. Ο Κουκουέ πήρε λεφτά, 3,5 εκατομμύρια. Η Κωνσταντοπούλου πήρε 2 εκατομμύρια. Γιατί πήρε 2 εκατομμύρια? Από ποιος θα πληρώνει, ποιος βλάκας λαός θα πληρώνει?
0: Ο ελληνικός λαός.
1: Λοιπόν, αυτός ο ελληνικός λαός που δεν διαμαρτύρεται υποφέρει. Γιατί τόσο αξίζει?
0: Ωραία, γιατί έχουμε ένα λεπτό να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα για την ασυλία των τραπεζιτών, να πούμε ότι είναι κατέγκληση δίωξη. Και εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ποινικολόγος. Αν εσείς θεωρείτε το ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα. Για
1: γιατί
0: μένα.
1: Το σκεπτικό μου.
0: Κανένα σκεπτικό δεν αλλάζω. Σας λέω απλά το ότι έχουμε δει τόσα σκάνδαλα και όλοι αθωώνονται.
1: Με μισό λεπτό. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ακατάδυνο? Όχι. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ανεύθυνο? Όχι. Το τι γίνεται είναι άλλο θέμα.
0: Υπάρχουν νόμοι που δυσκολεύουν τη δίωξή τους. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι να λέει το Σύνταγμα ότι είναι ανεύθυνο.
0: Μα δεν μπορούν. Όταν δεν μπορεί ο εισαγγελέας να ασκήσει αυτεπάγγελτα δίωξη, τι σημαίνει, κύριε Πλευρή?
1: Δεν σημαίνει ότι είναι ανεύθυνος.
0: Σημαίνει ότι πρέπει κατέγκληση να εκδιωχθεί. Δεν θα πούμε σε αυτή την άναλυση.
1: Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι.
0: Άμα το καλέσουνε, άμα το καλέσουνε. Ποιο θα το καλέσει, αυτή εδώ πέρα?
1: Μα υπάρχει τρόπος να βρεθεί ένοχος. Ενώ ο βουλευτής είναι εκ του συντάγματος ανεύθυνος. Καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά κανένας δεν τους κυνηγάει όλους αυτούς. Αυτό να συμφωνήσουμε τουλάχιστον.
1: Δεν είναι λεπτομέρεια ότι είναι ανεύθυνος.
0: Τους κυνηγάει κανένας? Μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης, κύριε Πλεύρη, αντικειμενικά, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα βάλω με ένα τραπεζίτη νομικά?
1: Πάλι τα ίδια. Τι λέει το Σύνταγμα? Υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι? Όχι. Ενώ για το Σύνταγμα
0: σας λέει, είπα ξεκάθαρα ότι κατέγκληση μόνο μπορούν να τους
1: κατέγκληση, διώκεται, να το μιλήσετε.
0: Δεν τους καλεί ποτέ κανένας, αυτό σας λέω όμως. Γιατί δεν τους καλεί?
1: Μα σας μιλάω ελληνικά, κάντε πως δεν με
0: καταλαβαίνετε. Γιατί δεν τους καλεί τους τραπεζίτες? Ο λαός έχει κάνει ανακεφαλαιοποίηση πόσα χρόνια, πόσες φορές. Για ποιο λόγο να δίνει ο λαός το αίμα του και τον ιδρώτα του για να υπάρχουν τράπεζες? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Μα οι τράπεζες αυτή τη στιγμή χρωστάνε 19 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος και δεν το πληρώνουν.
0: Γιατί δεν το πληρώνουνε, αφού μπορούμε να τους...
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμούς στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη εσωκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα Ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
5: Καιρός.
4: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε «Δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος», βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενήλικων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα Ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
3: Καιρός.
2: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Τέλος στις γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμούς στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
0: Καιρός.
1: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
2: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
7: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Πολυβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα Sold Out. Συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα Ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς.
2: Καιρός.
3: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή. διαδρομή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Μάρκο.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαι η Σεφίλη Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιδερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
8: Twitter. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα υποκομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
9: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Τέλος της γκρινιές και στις ενστάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε χθες να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κατά την καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσίασε ως συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και υγιούς προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος, κηρύζοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, βαφτίζοντας παράλληλα ως εθνική ανάγκη την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και της δικής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει πλέον έντονη ισοκομματική κρίση με τον Αλέξη Τσίπρα να προωθεί τη δημιουργία του νέου κόμματος. Η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα επιδείνωσε το κλίμα και πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας εντείνει τις παρεμβάσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας επίσπευση της ανακοίνωσης του νέου κόμματος για τις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Θησίο, υπογραμμίζοντας τη νέα αρχή. Στο μεταξύ, την 5η, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη το δικό της πολιτικό φορέα. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των λυκείων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και μαθήτριες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων στις 30 Μαΐου. Τρεις αλλοδαποί μετανάστες μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο στην Ύδρα προσπαθώντας να εισβάλλουν σε εστιατόριο. Οι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, αφού δεν κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στο μαγαζί, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που κατάφερε να συλλάβει τους μετανάστες παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Οι συλληφθέντες βρέθηκαν παράνομα στη χώρα με καταδικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν για έναν από αυτούς. Κατά τα άλλα, Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά για την πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ιράν. Το Ιράν προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες εάν δεχτεί επίθεση, ενώ επιζητά άρση κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίθεση με ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ετοιμάζουν αντεπίθεση κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με καμία ουσιαστική πρόοδο στις παραχωρήσεις. Ανήλικοι Ρωμά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόμα Πατρών. Η οδηγός ακινητοποίησε το γιοταχή και βγήκε έξω. Τότε η παρέα των ενηλίκων της άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και άρχισε η αναζήτηση. Δυστυχώς, ομάδες ανήλικων Ρωμά έχουν γίνει μάστιγα λόγω της συμπεριφοράς τους και στο κέντρο της Πάτρας. Καταστηματάρχες και κάτοικοι καταγγέλουν περί την πλατεία Γεωργίου, καταγγέλουν την έντονη και πρωτοφανή υποβάθμιση στη ΣΤΟΑ του Δημοτικού Θεάτρου με επεισόδια, παραβατικές συμπεριφορές και περιορισμένη αστυνόμευση, ζητώντας δημοτική ή ιδιωτική φύλαξη για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από τον επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή της. Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στην παραλιακή των Βραχνεϊκών λίγο μετά τα ροήτικα. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και τα αυτοκίνητα προς τα Βραχνεϊκά και προς την Πάτρα κολυμπούσαν μέσα στα νερά, ενώ στο οδόστρωμα είχαν βγει πέτρες και κλαδιά. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά χειροτερεύει συνεχώς. Καιρός.
2: Καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα με ηλιοφάνεια στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα Άνια.
7: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνιμα.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τελικά έζησε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κουλαμπίνση.

0: magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Υπέρχεται στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket.
4: Radio Gamma 94FM. Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 12:30. Radio Gamma 94 FM.